Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Γράφω στο κορμί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ράδιο Κρήτη.
1: Πες μου

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Κάτω από τον ίδιο ουρανό τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Απάνω τα περιστατικά με εκρήξεις, πυνθήρες και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ κινητοποίησαν από πριν τα μεσάνυχτα την πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Στην Σιτία, αλλά στο Ροδάκινο Ρεθύμνου, αλλά και στην ανάληψη Χερσονήσου εκδηλώθηκαν φωτιές σε στήλους, ενώ αντίστοιχο πρόβλημα καταγράφηκε και στην περιοχή του γηπέδου του ΠΟΑ στο Ηράκλειο. Συνεχή ήταν τα τηλεφωνήματα πολιτών, ενώ τα περιστατικά προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και πτώσεις τάσης. Παρόμοιο σκηνικό είχε καταγραφεί και πριν από λίγες ημέρες, με εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του νησιού, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα μεγάλη αύξηση στις αφήξεις μεταναστών καταγράφηκε την Τετάρτη 26 του μήνα στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς συνολικά 327 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε 6 διαφορετικά περιστατικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την καταγραφή των περιστατικών, οι αφήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, με τον αριθμό των μεταναστών να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από περιστατικό σε περιστατικό. Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση καταγράφηκαν 67 άτομα, στη δεύτερη 71, 39 στην τρίτη, 38 στην τέταρτη, στην πέμπτη 42 και στην έκτη 70 συνολικά άτομα. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους από την ξαφνική φωνική πλημμύρα που έπληξε περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται. Ειδικοί εκτιμούν βάσει δορυφορικών εικόνων ότι η πλημμύρα ενδέχεται να προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος Παγετώνα, το οποίο κατέπεσε στην Κοιλάδα. Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να προηγήθηκε σεισμός, όμως η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η δόνηση που καταγράφηκε προκλήθηκε από κατολίσθηση και είχε ισχύ αντίστοιχη με σεισμό 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους, ενώ καλά στην υγεία τους είναι και μέλη οικογένειας Ελλήνων που ζει στην περιοχή. Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026, με σοβαρά τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να προκαλούν ασφυξία στον αγροτικό κόσμο. Η διαδικασία ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί μόλις 480 αιτήσεις σε σύνολο περίπου 600.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Στο μεταξύ, επιπλέον προβληματισμό προκαλεί η τροπολογία της ΑΔΕ που προβλέπει νομική συνυπευθυνότητα για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τους λογιστές και τους γεωπόνους, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις να φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Στα δικαστήρια προσφεύγουν Δήμος Χερσονήσου και Αρχιεπισκοπή Κρήτης, αντιδρώντας στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚ στην Ανώπολη. Στο πλευρό της κινητοποίησης βρίσκονται και οι κάτοικοι της περιοχής, με περίπου 2.500 υπογραφές, να στηρίζουν την αντίδραση απέναντι στην απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αυτοδιοίκηση και εκκλησία μεταβαίνουν στην Αθήνα προκειμένου να προχωρήσουν στις απαιτούμενες δικαστικές προσφυγές, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 62χρονος που συνελήφθη για την χασισοφυτία με τα 45 δεντρίλια στην κάτω σήμη του Δήμου Βιάνου. Ο 62χρονος πέρασε χθες το κατόφλι του εισαγγελέα, ο οποίος το άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια για να απολογηθεί. Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συνδυάζονται με ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν περίπου τα 7 μποφόρ. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι αρμόδιες τοπικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών με κινητικές δυσκολίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να αποκτήσουν πρόσβαση στην υπηρεσία προσωπικού βοηθού. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία των Χανίων μετά και τις καταγγελίες για ύποπτο λευκό βαν στην περιοχή του Κουμπελί, με αναφορές ότι ο οδηγός παρακολουθεί γυναίκες και κορίτσια κυρίως στις βραδινές ώρες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που υπάρχουν, ο οδηγός του οχήματος παρακολουθούσε αργά χθες το βράδυ μια ανήλικη κοπέλα και στη συνέχεια στάθμευσε το βαν, συνεχίζοντας να την ακολουθεί πεζός. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις καταγγελίες και επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του οχήματος, ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα σε κομβικό σημείο του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αφορούν στη γέφυρα του ποταμού Αλμυρού και κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, οι ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή. Σημαντική αύξηση καταγράφει η απασχόληση ανήλικων στην Κρήτη, με τον αριθμό των εγκεκριμένων αδειών εργασίας να έχει σχεδόν οκταπλασιαστεί. Τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική τάση, καθώς όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Μόνο στο Ηράκλειο οι σχετικές αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ αντίστοιχη αυξητική τάση καταγράφεται και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι κηδεύεται στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα Αττικής ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σε κλίμα συγκίνησης, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών μετά από μακρά νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς. Στα αθλητικά τώρα, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League, Όφη αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ την Τσεσεκά στη Σόφια, στη ρεβάνς της νίκη του στο Παγκρίτιο με 3-0. Η ΑΕΚ συνέτριψε με 4-0 την Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League. Την πρόκριση στη League Phase του Conference League θα επιδιώξουν απόψε στις 8 ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπραν και την Χράντετς αντίστοιχα. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσει τοπικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 27 Αυγούστου 2026. Γιορτάζομαι τον Άγιο Φανούριο σήμερα, μεγαλομάρτυρα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, από τους δημοφιλέστερους Αγίους. Μην το τιμάτε κάθε χρόνο 27 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Μεγαλομάρτυρας λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Με τον Άγιο Φανούριο συνδέεται ένα νηστίσιμο γλύκισμα, η Φανουρόπιτα βέβαια. Η Εκκλησία δεν γνωρίζει που και πότε μαρτύρησε, γι' αυτό και ήταν άγνωστος στους συναξαριστές. Έγινε γνωστός από την τυχαία ανέβρεση της εικόνας του μεταξύ του 1355 και 1369 στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο νότιο μέρος των παλαιών τείχων της πόλης βρέθηκε ένας αρχαίος χριστιανικός ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε την επιγραφή με τις λέξεις «Άγιος Φανούριος», ο τότε Μητροπολίτης της Ρόδου, ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του και καθιέρωσε την εορτή του στις 27 Αυγούστου. Ο Άγιος Φανούριος θεωρείται από την παράδοσή μας ως ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση, δηλαδή στη φανέρωση οποιοδήποτε χαμένου αντικειμένου, και προφανώς από την παρετυμολογική σύνδεση του ονόματός του με τη λέξη φανερώνω, Φανούριος. Συναφής με τη δοξασία αυτή είναι και η παλαιότερη πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος φανερώνει στις κοπέλες τον άντρα που θα πάρουν. Συνήθως γυναίκες όταν χάσουν κάτι επικαλούνται τη βοήθειά του τάζοντάς του μια φανουρόπιτα και τη μοιράζουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της μάνας του Αγίου που σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή. Και πολλές φανουρόπιτες φτιάχνονται και την παραμονή βεβαίως που γίνεται ο Εσπερινός. Έχουμε πολλούς ναούς και μοναστήρια αφιερωμένα στη χάρη του Αγίου και στο Λασίθι, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Κρήτη το κέντρο της λαϊκής λατρείας του Αγίου βρίσκεται στην περιοχή του Βαλσαμό Νεαρού στο Ηράκλειο, που υπήρχε παλιότερα η μονή αφιερωμένη και στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Η παράδοση λέει ότι εκεί οδηγούν τους υπόπτους, λέει, για ζωοκλοπή και μπροστά στην εικόνα του Αγίου ξεφανερώνονται, ορκίζονται δηλαδή για την αθωότητά τους. Υπάρχουν πολλές τέτοιες παραδόσεις που συνδέονται με τον Άγιο Φανούριο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη με πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή σήμερα στο Ηράκλειο το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς, αλλά η αίσθηση της ζέστης θα είναι 37 με 38 αφόρητη κατάσταση, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα εκτοξευθούν πάνω από 50%. Φανταστείτε ότι ακόμα και τις βραδινές ώρες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από 29-30 βαθμούς. Και αυτό βεβαίως δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Πολλοί σίγουρα κοιμήθηκαν με το air condition ανοιχτό, ήταν αφόρητη κατάσταση και τη χθεσινή νύχτα. Παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν λίγο, θα φτάσουν τα 4 μπουφό στο Ηράκλειο από βορειοδυτικές διευθύνσεις, αυτό δεν φαίνεται να ελαφρύνει τα πράγματα, καθώς ακόμα και το βράδυ 29 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο το βράδυ απόψε με 60% παρακαλώ υγρασία. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 32 βαθμοί θερμοκρασία με αίσθηση ζέστης 35. Επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 55% και οι άνεμοι θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα των 4 μποφόρ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου τώρα βλέπω μια μικρή πτώση μεν της θερμοκρασίας, 29 η ανώτερη, αλλά τα ποσοστά υγρασίας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα πάνω από 60%. Ενισχύονται όμως οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και προβλέπεται και η αραιή συννεφιά μετά τις μεσημβρινές ώρες. Αυτές τις μέρες βέβαια είναι άκρως επικίνδυνη περίοδος για την εκδήλωση πυρκαγιών. Προσοχή, μην κάνουμε απολύτως τίποτα στην Ήπεθρο, έτσι με αυτά τα δεδομένα και με αυτές τις θερμοκρασίες και τους ανέμους που κατά διαστήματα θα αυξάνεται η έντασή τους, είναι άκρως επικίνδυνο. Είμαστε στο πορτοκαλί σήμερα άλλωστε, φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είναι και αύριο και το Σάββατο, οπότε προσοχή. Κυριακή τώρα 30 Αυγούστου, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 55%, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του μήνα, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 μποφόρ. Και πάμε τώρα τελευταία έτσι εικόνα που έχουμε για το τι θα συμβεί από εβδομάδα, είναι η 3η 1 Σεπτεμβρίου, όπου η θερμοκρασία πάλι θα είναι υψηλή αλλά με λίγο χαμηλότερα ποσοστά υγρασία, δηλαδή την 3η 1 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και θα έχουμε σχεδόν άπνοια. Άρα και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη μάλλον έτσι θα κυλήσουν, με υψηλές θερμοκρασίες, αρκεί να μην έχουμε υγρασία, κυρίες και κύριοι, που τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Πάμε στη περιοχή της Ιτίας, 32 βαθμοί σήμερα, η θερμοκρασία η ανώτερη, με αίσθηση ζέστης 38, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60%. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 6 μποφόρ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι δροσιά. Αύριο Παρασκευή ακριβώς το ίδιο, με λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάλι πάνω από 50% και οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με αυτή την ένταση των 6 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Το Σάββατο τώρα 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς η ανώτερη, ενισχύονται περαιτέρω και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Την Κυριακή η θερμοκρασία 29 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 33, εκτοξεύονται τα ποσοστά υγρασίας 67%, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί πάλι στα 6 μποφόρ, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ακριβώς το ίδιο και πάμε τέλος την 3η 1 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάλι πάνω από 50%, αίσθηση ζέστης 37 βαθμούς Κελσίου, με σχεδόν άπνοια όμως την ερχόμενη 3η 1 Σεπτεμβρίου. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο Μεραμπέλου, να δούμε θερμοκρασίες. Εκεί σήμερα το θερμόμετρο θα γράψει 33 βαθμούς, επίσης όπως και στα υπόλοιπα βόρεια παράλια του Λασιθίου. Αίσθηση ζέστης βέβαια 36 βαθμοί, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω 55% και οι άνεμοι ισχυροί δυτικοί στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 33 βαθμοί η θερμοκρασία, διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω 50%. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 7 μποφόρ, ισχυροί, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 60%. Την Κυριακή 30 Αυγούστου η θερμοκρασία 30 βαθμοί, πάνω από 58% υγρασία, συνεχίζει ο άνεμος να πνέει με την ένταση των 6 μποφόρ βορειοδυτικός. Δευτέρα 31 Αυγούστου 30 βαθμοί θερμοκρασία, αίσθηση ζέστης λόγω της υγρασίας 34, επίσης δυτική άνεμη στα 5 μποφόρ και τέλος την 3η 1 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία 33 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι, στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε τι γίνεται στα νότια παράλια. Σήμερα η θερμοκρασία 36 βαθμοί, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Άνεμοι βόρειοι που κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ. Παρασκευή 28 Αυγούστου αύριο η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, ποσοστό υγρασίας πάνω από 40% όμως, και ενισχύονται περαιτέρω και οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και ενίσχυση περαιτέρω των βοριάδων που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Την Κυριακή 30 Αυγούστου η θερμοκρασία 31 βαθμοί, διατήρηση των ανέμων στα 6-7 μποφόρ, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%, τη Δευτέρα 36 βαθμοί Κελσίου με χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου επίσης υψηλή θερμοκρασία, επίσης χαμηλά τα ποσοστά υγρασίας, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου με σχεδόν άπνοια. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες, τις μοίρες και την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Τις μοίρες σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 40 βαθμούς σύμφωνα με το meteo.gr, με χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως και σχεδόν άπνοια, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας οι άνεμοι θα ενισχυθούν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία επίσης 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι στα 5-6 μποφόρ. Το Σάββατο 33 βαθμοί Κελσίου, διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Την Κυριακή 37 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 38, υψηλές θερμοκρασίες αλλά σχεδόν άπνοια. Και τέλος την Τρίτη επίσης, 3η 1 Σεπτεμβρίου, 37 βαθμοί Κελσίου στις Μοίρες και τη Μεσαρά με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 34, εκτοξεύονται τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 60% και οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 32 βαθμοί Κελσίου με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, 3-4 μποφόρ οι βόρειοι άνεμοι. Το Σάββατο 28 βαθμοί Κελσίου με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, οι άνεμοι στα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου, επίσης τα ποσοστά υγρασίας σε αυτά τα επίπεδα 50-60%. Δευτέρα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 βαθμοί Κελσίου στο Ρέθυμνο και τέλος την 3η 1 Σεπτεμβρίου 33 βαθμοί με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άπνοια. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα γράψει και εκεί 34 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 38, ποσοστά υγρασίας πάνω 50% και οι άνεμοι σχεδόν άπνοια στα 2-3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 35 βαθμοί Κελσίου για ανώτερη θερμοκρασία. Το Σάββατο 30 με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, την Κυριακή 32 βαθμοί Κελσίου με επίσης άπνοια, τη Δευτέρα 34 και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου με χαμηλά ποσοστά υγρασίας και επίσης σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, αλλά ξεκινώντας την 3η 1 Σεπτεμβρίου με 35 έως 37 βαθμούς θερμοκρασία σε όλη σχεδόν την Κρήτη, νομίζω ότι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Θα δούμε πότε θα δροσίσει. Θέλουμε λίγη δροσιά, Δημήτρη, έτσι είναι? Θέλουμε και λίγη δροσιά. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκα.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκα!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Είχαμε και τη χθεσινή νύχτα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, μπαράζ εκρήξεων και πυρκαγιών σε στήλους της ΔΕΗ λόγω της υγρασίας. Είναι απανωτά τα περιστατικά, με εκρήξεις, πυνθήρες και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ που κινητοποίησαν από πριν τα μεσάνυχτα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και για την ακρίβεια στήλη του ΔΕΔΙΕ, για να ακριβολογούμε. Στη Σιτή αλλά και στην περιοχή της ανάληψης Χερσονήσου εκδηλώθηκε φωτιά σε στήλο ηλεκτροδότησης, αντίστοιχο περιστατικό στο Ροδάκινο Ρεθύμνου. Μάλλον ξεκίνησε η φωτιά και η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο από καλώδια του ΔΕΔΙΕ. Αντίστοιχη αναστάτωση προκλήθηκε και στην περιοχή του γηπέδου του ΠΟΑ στο Ηράκλειο. Τηλεφωνήματα πολιτών προς την πυροσβεστική ήταν συνεχή, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι κάτοικοι άκουαν εκρήξεις και έβλεπαν σπιθήρες να πετάγονται από τους στήλους προκαλώντας ανησυχία, και παράλληλα πολλά τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με διακοπές ρεύματος λόγω αυτών των προβλημάτων. Το συγκεκριμένο σκηνικό που διαμορφώθηκε χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι πρωτοφανές. Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αναρωτιέται κάποιος, με τόσα ρε παιδιά εκατομμύρια που δίνουμε στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, ένα μέρος των οποίων πάει και σε επενδύσεις του ΔΕΔΙΕ για τη μεταφορά υποτίθεται της ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΙΕ τι κάνει? Τι κάνει που δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση ούτε να κάνεις μια ερώτηση στα γραφεία του ΔΕΔΙΕ εδώ στο Ηράκλειο? Πρέπει να πάρεις κεντρικά στην Αθήνα για να πεις το πρόβλημά σου. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί στο ΔΕΔΙΕ? Τι είναι ο ΔΕΔΙΕ? Κράτος εν κράτη τελικά? Δηλαδή αναρωτιέται κανένας πολίτης πώς μπορεί μια υπηρεσία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εγκρυπτό ουσιαστικά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Λειτουργεί, αυτή η υπηρεσία, έχω την αίσθηση, όπως και όλοι οι πολίτες που μας ακούνε, ότι λειτουργεί πολύ μυστικά, να το πω έτσι, εγκρυπτό. Δηλαδή για να πεις το πρόβλημά σου πρέπει να επικοινωνήσεις με την Αθήνα. Βλέπουμε τακτικά συνεργεία βέβαια του ΔΕΔΙΕ να κυκλοφορούν στους δρόμους. Το πιο πιθανό είναι ότι πάνε να κόψουν το ρεύμα κάποιο που δεν έχει πληρώσει, έτσι, παρά να κάνουν συντήρηση. Παλιά βλέπαμε ένα ελικόπτερο, θυμάσαι Δημήτρη, ένα ελικόπτερο εδώ παρακάτω και έκανε στους στήλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πλήσιμο των καλωδίων να φύγει σκόνη, γιατί είναι ένα συνδυασμός, είναι υγρασία με σκόνη όπου δημιουργεί όλα τα προβλήματα και τις πυνθήρες και οτιδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει, όπως έγινε χθες το βράδυ στις διάφορες αυτές περιοχές που προανέφερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πυρκαγιές. Και θυμάμαι επίσης πριν από 20 μέρες περίπου άλλη μια φωτιά κοντά στην Κνωσό, από μετασχηματιστή της ΔΕΗ πήρε φωτιά εκεί ο τόπος. Την προλάβανε ευτυχώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι η συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ είναι μάλλον ελληματική. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά αυτό το γεγονός. Κάνει ο ΔΕΔΙΕ τη συντήρηση αυτή που πρέπει? Ελέγχει κάποιος αν γίνεται σωστά ή αν δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται? Ποιος το ελέγχει αυτό? Δηλαδή, γι' αυτό λέω, ο ΔΕΔΙΕ είναι κράτος εν κράτη τελικά σε αυτόν τον τόπο? Ποιος ελέγχει αν γίνονται σωστά τα πράγματα και δεν κινδυνεύουν περιουσίες, πολίτες ή οτιδήποτε άλλο? Και οι μεγάλες φωτιές στην υπόλοιπη χώρα το προηγούμενο 20ήμερο, οι περισσότερες ξεκίνησαν από εκεί, από ηλεκτροφόρα καλώδια, μετασχηματιστές. Διάβαζα μια ανάλυση της πυροσβεστικής για τις φετινές φωτιές. Το 80%, ακούστε το ποσοστό, το 80% των πυρκαγιών οφείλεται σε καλώδια ή μετασχηματιστές που εκδηλώθηκαν φέτος στην Ελλάδα και είναι εκατοντάδες.

0: Άλλες πυρκαγιές. Άλλες τις πρόλαβαν, άλλες δεν τις πρόλαβαν. Αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει επέμβει και ο εισαγγελέας, αλλά και έχουν οδηγηθεί και στη δικαιοσύνη υπεύθυνοι του ΔΔΕ. Αλλά δεν είναι όμως, δεν πρέπει να είναι ο κανόνας αυτός. Δηλαδή βάζω η φωτιά λόγω του μπαίνει φωτιά λόγω ενός μετασχηματιστή, ενός καλωδίου, ενός πριντήρα, πάμε τον υπεύθυνο στο εισαγγελέα και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό συνολικός για τη σωστή συντήρηση και γνωρίζουν ότι υπάρχει υγρασία και τα προβλήματα λόγω της σκόνης. Πού είναι η συντήρηση λοιπόν, είναι ένα ερώτημα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Απάνω τα περιστατικά με εκρήξεις, πυνθήρες και φωτιές σε στήλους της ΔΕΗ κινητοποίησαν τη νύχτα την πυροσβεστική σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Προβλήματα καταγράφηκαν μεταξύ άλλων στη Σιτία, την ανάληψη Χερσονήσου, το Ροδάκινο και το Ηράκλειο, με διακοπές ρεύματος και πτώσεις τάσης. Νέα σημαντική αύξηση στις μεταναστευτικές αφίξεις στην Νότια Κρήτη. Μόνον χθες εντοπίστηκαν συνολικά 327 άνθρωποι στα νότια παράλια του Ηρακλείου σε 6 διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα την ζωή τους από την φωνική ξαφνική πλημμύρα κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, ενώ περισσότεροι από 500 άνθρωποι αγνοούνται. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η καταστροφή να προκλήθηκε από αποκόλληση τμήματος παγετώνα. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026 λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έως τώρα έχουν ενεργοποιηθεί μόλις 480 αιτήσεις σε σύνολο περίπου 600.000. Νέα προκλητική τοποθέτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε ιστορικές αναφορές στους προγόνους του, ενώ το Ανατολού δημοσίευσε και χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα που έχει ανακηρύξει η Άγκυρα. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ο 62χρονος που συνελήφθη για την χασισοφυτεία στην κάτω σήμη του Δήμου Βιάνου. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι άνεμοι που τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, όπως θα επιστρέψουν σε λίγες μέρες και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και οι μαθητές της τάξης. Η επιστροφή στα Θρανία κάθε Σεπτέμβρη παραδοσιακά συνοδεύεται από παιδικές φωνές, γεμάτες αμπλές και την προσμονή μιας νέας δημιουργικής χρονιάς. Φέτος η εικόνα όμως σε πολλά σχολεία της χώρας είναι διαφορετική. Οι άδειες καρέκλες στις σχολικές αίθουσες και τα λουκέτα σε σχολικές μονάδες δεν αποτελούν μια συγκυριακή αυξομοίωση, αλλά την πιο χειροπιαστή και ανησυχητική απόδειξη της μεγάλης εθνικής απειλής, που δεν είναι άλλη από το δημογραφικό μαρασμό. Κάνω αυτό το σχόλιο διαβάζοντας βέβαια στοιχεία ανησυχητικά, κυρίες και κύριοι, για τη μείωση των γεννήσεων που μεταφέρεται πλέον με ένταση και στις σχολικές αίθουσες με χιλιάδες λιγότερους μαθητές σε όλη τη χώρα. Η δημογραφική αυτή συρρίκνωση δεν αποτελεί πλέον μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται καθημερινά και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία μειώνεται αισθητά, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα, κατ' επέκταση και η δευτεροβάθμια, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, μέσα σε μόλις 3 χρόνια, περίπου τα ελληνικά σχολεία έχουν περίπου 21.000 λιγότερους μαθητές. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έχουν πάψει να λειτουργούν. Για το σχολικό έτος που έρχεται, οι μεταβολές στο σχολικό χάρτη περιλαμβάνουν την κατάργηση 75 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 43 νηπιαγωγεία, 32 δημοτικά. Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των γεννήσεων. Τα προσωρινά στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 2025 καταγράφηκαν 65.594 γεννήσεις, έναντι 68.467 το 2024, δηλαδή έχουμε μείωση περίπου 4,2% μέσα σε ένα χρόνο. Αν πάμε και πιο πίσω στο χρονικό ορίζοντα, θα δούμε ότι υπάρχει μια συνεχής μείωση τα τελευταία χρόνια. Η μείωση λοιπόν του μαθητικού πληθυσμού γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, κυρίες και κύριοι. Και λέω το εξής τώρα, διότι πραγματικά αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να μας προβληματίσουν ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο από όλους εμάς τους κυβερνώντες. Δυστυχώς αυτά τα στατιστικά στοιχεία που σας διάβασα αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα. Ο μαθητικός πληθυσμός συρρυκνώνεται με γεωμετρική πρόοδο, αντανακλώντας βέβαια στη σταθερή μείωση των γεννήσεων της προηγούμενης δεκαετίας. Όταν τα σχολεία αδειάζουν, δεν μειώνεται απλώς ο αριθμός των τμήματων, συρρυκνώνεται το ίδιο το μέλλον της χώρας. Συρρυκνώνεται η δυναμική της οικονομίας αλλά και η κοινωνική συνοχή. Και το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Διότι πλέον είναι δεδομένα τα πράγματα. Δεν αλλάζουν. Έχουμε υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις. Δημογραφικό μεγάλο. Η απάντηση δυστυχώς δεν έχει δοθεί και ούτε πρόκειται να δοθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες. Και η απάντηση βέβαια, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να είναι η μυρολατρία, ούτε οι αποσπασματικές περικοπές δαπανών και οι συγχωνεύσεις σχολείων με καθαρός λογιστικά κριτήρια. Εδώ απαιτείται μια ολιστική εθνική στρατηγική που να κινείται σε 2 βασικούς άξονες. Πρώτον, την άμεση στήριξη της οικογένειας και τη ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτά πάνε συνδυαστικά. Πρώτον, η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους γονείς. Πώς μεταφράζεται αυτό? Σε γενναία οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, εξασφάλιση στέγης, αλλά και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών προσχολικής αγωγής. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει εκτός εκπαίδευσης, βρεφονηπιακού σταθμού, παιδικού σταθμού. Κανένας γονέας δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτο στην προσπάθειά του να ισορροπήσει μεταξύ καριέρας και οικογένειας, ή μάλλον να το πω καλύτερα, μεταξύ επιβίωσης και οικογένειας. Κάποιοι γονείς νέοι κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Κάποιοι άλλοι κάνουν μόνο 1 δουλειά γιατί δεν μπορούν να βρουν άλλη. Με αποτέλεσμα φυσικά όλα αυτά να είναι προβλήματα που συντείνουν και συντελούν στο θέμα της υπογεννητικότητας. Εάν δεν μπορεί να θρέψει ένας γονέας, νέος γονιός, τον εαυτό του και τη σύζυγό του και το αντίστροφο, πώς μπορεί να θρέψει ένα παιδί με αυτά τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας, με τους χαμηλούς μισθούς και όλα αυτά που κατά διαστήματα αναδεικνύουμε. Δεύτερον, η μείωση του αριθμού των μαθητών πρέπει να μετατραπεί από κρίση σε ευκαιρία για την αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας. Αντί να κλείνουμε τμήματα, παραδείγματος χάρη, ας μειώσουμε τον αριθμό των παιδιών ανά τάξη. Λιγότεροι μαθητές ανά δάσκαλο σημαίνει περισσότερος χρόνος για μια καλύτερη διδασκαλία, καλύτερη αφομοίωση της γνώσης και ουσιαστική στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα,
το ολοήμερο σχολείο πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί ουσιαστικά προσφέροντας ποιοτικές δραστηριότητες που θα ελαφρύνουν και τον οικογενειακό προϋπολογισμό από το κόστος εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Μην είμαστε μόνο να έχουμε ένα χώρο για στάθμευση εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί αυτό είχε υποθεί και από πρώην Πρωθυπουργό στο παρελθόν, στα ολοήμερα. Και στην επαρχία βέβαια και στις ακριτικές περιοχές το σχολείο πρέπει να κρατηθεί ζωντανό πάση θυσία, καθώς αποτελεί το βασικό πνεύμονα και το κίνητρο για να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους, αλλά να δοθούν και τα κίνητρα. Βλέπετε τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα στο νησί μας. Χιλιάδες τα προβλήματα. Θέλουν οι νέοι να μείνουν στο χωριό τους, να δουλέψουν στη γη και δεν μπορούν να το κάνουν διότι δεν τους αφήνουν. Βλέπετε τι γίνεται με τα προβλήματα που έχουμε στο ΟΣΔΕ, λέω ένα παράδειγμα. Βλέπετε τι γίνεται με τη μείωση των ορίων οικισμών και ένας νέος άνθρωπος που θέλει να μείνει στο χωριό του δεν θα μπορεί σε λίγο να οικοδομήσει ένα σπίτι ή να επεκτείνει ένα σπίτι ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ πλέον το πλαίσιο συρρυκνωμένο. Το δημογραφικό λοιπόν δεν είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε αφορά μόνο βέβαια το Υπουργείο Παιδείας. Είναι μια υπαρξιακή πρόκληση και το τονίζω αυτό, που απαιτεί πολιτική συνένεση, μακροχρόνιο σχεδιασμό αλλά και επενδύσεις. Τα άδεια θρανία του σήμερα θα πρέπει αυτό να το αναλογιστούν πολύ καλά οι κυβερνώντες, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή, αναφέρομαι και στις προηγούμενες, που δεν επένδυσαν και ούτε επενδύουν στην παιδεία. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δοθούν οι άδειες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τον άλλο τον ρώτησαν όμως εάν έχει τη δυνατότητα να κάνει παιδιά για να το στείλει ακόμα και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή ακόμα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε πόσα χρήματα χρειάζεται μια οικογένεια να στείλει το παιδί του να σπουδάσει ακόμα και σε δημόσιο πανεπιστήμιο σήμερα. Άρα λοιπόν τα άδεια θρανία του σήμερα είναι η οικονομική και η κοινωνική στασιμότητα του αύριο. Αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί. Ας αντιμετωπίσουμε επιτέλους αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, το σχολείο όχι ως κόστος αλλά ως θεμέλιο για την αναγέννηση της χώρας. Αυτό θα πρέπει να είναι το σύνθημα όλων και δυστυχώς δεν ακούω τίποτα ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε από την ίδια την κυβέρνηση για το τι μελιγενέστε στο μέλλον. Μην βλέπουμε μόνο το παρόν, να βλέπουμε το μέλλον. Η Ελλάδα συρρυκνώνεται, δεν το βλέπουν αυτό? Δεν το βλέπουν? Δεν μπορεί μια οικογένεια νέων ανθρώπων να στηρίξει ένα παιδί ή δύο, πόσο μάλλον δύο παιδιά και παραπάνω. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και τα αναφέρω όλα αυτά με βάση τα στατιστικά στοιχεία που βλέπουμε ότι έχουμε κάθε χρόνο με, με τους λιγότερους μαθητές και βεβαίως όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, βρέθηκε η 45χρονη που είχε εξαφανιστεί. Ένα περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Η εξαφάνιση μια 45χρονη απασχόλησε τις αρχές. Εντοπίστηκε όμως σώα σε παραλία της περιοχής και επέστρεψε στο σπίτι της λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της εξαφάνισης. Μπαράζ εκρήξεων και πυρκαγιών σε στήλους του ΔΔΕ λόγω υγρασίας, είναι αυτό το θέμα που σχολίαζα πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τα πάρα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται σε πάρα πολλές περιοχές και μάλιστα χθες το βράδυ είχαμε μπαράζ τέτοιων εκρήξεων και πυρκαγιών σε στήλους του ΔΔΕ. Ευτυχώς το πρόλαβαν τις φωτιές οι πυροσβεστικοί όπου εκδηλώθηκαν εξαιτίας της υγρασίας και της σκόνης. Κακή συντήρηση, δεν γίνεται σωστά ό,τι πρέπει να γίνει όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και επαναλαμβάνω ότι αυτός ο ΔΔΕ, αυτή η υπηρεσία δηλαδή είναι για να ταλαιπωρεί τον κόσμο και τίποτα περισσότερο. Έχει την ευθύνη συντήρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες, εισπράττει εκατομμύρια από όλους εμάς, από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, από τους λογαριασμούς του ρεύματος, όχι της ΔΕΗ, από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα είναι υποχρεωμένη αυτή η υπηρεσία να προστατεύει όλους εμάς.
Δεν μπορεί να κινδυνεύουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές από την εκδήλωση πυρκαγιών λόγω

κακή συντήρηση. Και επίσης η υπόλοιπη ταλαιπωρία, η γραφειοκρατική και κάποιες διαδικασίες με την έλλειψη μετρητών που ταλαιπωρούν ανθρώπους που θέλουν να συνδεθούν με το ρεύμα, ένα θέμα επίσης που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και με συγκεκριμένα περιστατικά. Και εδώ προκαλείται επίσης το ερώτημα πώς και γιατί αυτή η υπηρεσία δεν είναι προσιτή στους πολίτες. Αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα και ένας μεγάλος προβληματισμός. Άλλο θέμα του Ικρήτη, Ηράκλειο, 327 μετανάστες στα νότια μέσα σε μία μέρα, περισσότεροι είναι, πρέπει να είναι περίπου 500 μέχρι χτες το βράδυ. Έχουμε μπαράζ νέων αφήξεων, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας, τώρα που έχει πέσει και η ένταση του ανέμου, βλέπουμε συνεχώς να φτάνουν βάρκες στα νότια του νησιού. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, υπάρχουν διαμαρτυρίες και από αστυνομικούς για τη μεταφορά των και από λιμενικούς για τη μεταφορά των μεταναστών. Γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή, όπως επίσης και για τη δομή φιλοξενίας στους αθανάτους, που και εκεί οι κάτοικοι εντείνουν τις αντιδράσεις τους. Πλημμύρες στο Νεπάλ, αυξάνονται οι νεκροί και οι αγνοούμενοι, έφυγε ολόκληρο βουνό. Είναι συγκλονιστικά τα βίντεο και εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι, για αυτή τη μεγάλη καταστροφή, με τους πάρα πολλούς εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες στη περιοχή αυτή του Νεπάλ, του Θιβέτ. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν στα μέσα ενημέρωση ότι περίπου 500 ξένοι τουρίστες έχουν χάσει τη ζωή τους εκτός από τους ντόπιους. Μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή, αλλά είναι σαν να βλέπεις κινηματογραφική ταινία, να έρχεται ένα τεράστιο κύμα και να σκεπάζει τα πάντα, κυρίες και κύριοι, στο πέρασμά του. Ηράκλειο έχασε τη ζωή του πηγαίνοντας στο μεροκάμα το άτυχο Σάββα, σε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε χθες το πρωί στο Βενεράτο. Την Πέμπτη, η απολογία του 62χρονου για τα 45 χάσει όδεντρα στη Βιάνο. Προκλητικό κρεσέντο Ερντογάν, δροσίσαμε, λέει, τα σπατιά μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση, κυρίες και κύριοι, όχι ότι είχαν σταματήσει ποτέ οι προκλήσεις των Τούρκων, αλλά εδώ φαίνεται ότι πλέον τα πράγματα τείνουν να ξεφύγουν. Δεν υπάρχουν ήρεμα νεαρά στο Αιγαίο, ούτε υπήρχαν ποτέ, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν τα ήρεμα νερά. Είναι ήρεμα νερά, δεν υπάρχουν. Προσοχή στο ΒΟΑ και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα του Αλμυρούτη, πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί. Παπαπροδρόμου στο Ράδιο Κρήτη για απάτες, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα με κανένα. Πόσες φορές δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι, ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, με αυτές τις απάτες. Συνεχώς εφευρίσκουν νέους τρόπους για να υπαρπάξουν τα χρήματα και τα ξαφικά των πολιτών, οι απατεώνες, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ένα μεγάλο θέμα, διότι οι πολίτες πέφτουν, ενώ υπάρχει ενημέρωση γενικότερα για αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, με δεν ξέρω τι, τηλεφωνικές απάτες, διαδικτυακές απάτες ή οτιδήποτε άλλο, οι πολίτες δυστυχώς εξακολουθούν να πέφτουν θύματα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα οι απατεώνες, γι' αυτό σας λέω ότι εφευρίσκουν νέους τρόπους να υπαρπάξουν την περιουσία των πολιτών. Έχουν ένα νέο, λέει, τηλεφωνικό κόλπο που το χρησιμοποιούν επιχειρώντας να παγιδεύσουν τους ανυποψίαστους πολίτες και να αποσπάσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν βέβαια στη συνέχεια να αξιοποιηθούν σε απάτες. Η νέα μέθοδος βασίζεται, λέει, στην απλή λέξη «ναι». Ακούστε, οι απατεώνες τηλεφωνούν. Εμφανίζονται ως εκπρόσωποι γνωστών οργανισμών ή υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας μάλιστα στοιχεία που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, όπως το ονοματεπώνυμο του πολίτη. Στόχος είναι να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε «Είμαι ο Τάδε από την Τάδε υπηρεσία, κύριε Μπαρθάκη, ξέρω εγώ», και κάνουν το συνομιλητή, προσπαθώντας να τον πείσουν να απαντήσει αυθόρμητα στις ερωτήσεις τους. Γι' αυτό λέμε, όποιος σας πάρει τηλέφωνο και σας πείτε οτιδήποτε, κλείνετε το τηλέφωνο ή παίρνετε την αστυνομία.
Ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες, όταν εδώ στο Ηράκλειο κάποιος δέχτηκε ένα τέτοιο τηλεφώνημα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι έπαιρνε τηλέφωνο για λογαριασμό του ΔΔΕ καλή ώρα που συζητάμε. Η άγνωστη λοιπόν γνώριζε το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, μην μου ερωτήσετε πώς, δεν το γνωρίζω, και προσπάθησε να κάνει την κλίση να μοιάζει απολύτως φυσιολογική. Λάβατε την επιστολή που σας στείλαμε, φέρετε να τη ρώτησε η γυναίκα, υποψιασμένη και έχοντας αντιληφθεί όμως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει στην ερώτηση. Αντίθετα, ζήτησε επίμονα να μάθει το λόγο της κλίσης, για να μην σας τα πολυλογώ. Όταν η απατεώνησα αντιλήφθηκε ότι η συνομιλία δεν οδηγούσε εκεί που ήθελε, έκανε την κίνηση που προκαλεί μια ανησυχία περαιτέρω. Πείτε μου, λέει, δύο φορές ναι. Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη την παγίδα, έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο. Το περιστατικό αποκτά βέβαια ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι πριν προλάβει καλά-καλά να κατέβει και να πάει σε ένα άλλο διαμέρισμα για να ενημερώσει την αστυνομία, το τηλέφωνο χτύπησε ξανά και η ίδια γυναίκα προσπάθησε πάλι να την πείσει. Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι αντιλαμβανόμενοι οι απατεώνες ότι κάποιος μπορεί να πέσει στην παγίδα μιλώντας το τηλέφωνο, μπορεί να γράφουν, να καταγράφουν την κλίση, να καταγράφουν τη φωνή και να προσπαθήσουν μετά να εξαπατήσουν ένα άλλο συγγενικό πρόσωπο μέσω τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας τη φωνή. Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα από τη συγκεκριμένη απάτη. Είναι ένα από τα πολλά που συναντούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτοί οι απατεώνες δεν έχουν όριο. Άλλο θέμα του e-crete.gr, Κρήτη ΟΣΔΕ, σοβαρά προβλήματα στην πλατφόρμα, στον αέρα η προκαταβολή στον Οκτώβριο. Μ' αρέσει που ο Πρωθυπουργός είχε βγει πριν από 20 μέρες περίπου και έλεγε ότι άνοιξε η πλατφόρμα, θα πάρουν όλοι οι αγρότες στην ώρα τους τις επιδοτήσεις τον Οκτώβριο. Πού είναι να την πάρουν τον Οκτώβριο? Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί η προκαταβολή τον Οκτώβριο. Αυτό είναι δεδομένο. Μεθαύριο μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Αυτοί που έχουν κάνει μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, για να ενεργοποιήσουν, δεν είναι καλά-καλά 300 όλη την Ελλάδα από τους 600.000. Με τα προβλήματα επίσης να είναι χιλιάδες σε αυτή την πλατφόρμα. Αυτό αναδείχθηκε και στη μεγάλη σύσκεψη που έγινε προχθές στην ΕΑΣΥ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με όλους τους εκπροσώπους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ, τα έχουμε αναδείξει αυτά τα θέματα. Κανένας από την ΑΔΕ δεν φαίνεται να συγκινείται, καθώς εκείνη είναι πλέον η υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών μέσω της πλατφόρμας. Κανένας δεν συγκινείται, είμαστε τέλος Αυγούστου, μπαίνει ο Σεπτέμβρης, υποτίθεται υπό φυσιολογικές συνθήκες τέλος Οκτώβρη θα γινόταν η προκαταβολή των επιδοτήσεων των φετινών, όπως κάθε χρόνο, και το Δεκέμβριο η εξόφληση. Αυτά ξεχάστε τα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Και ενώ γνωρίζει η ΑΔΕ τα προβλήματα που υπάρχουν, τα έχουν πει και οι λογιστές, τα έχουν πει όλοι οι εμπλεκόμενοι, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι κανένας δεν συγκινείται. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα νέο πλήγμα για τον αγροτικό κόσμο της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας με αυτή την τεράστια καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η πλατφόρμα, όπως έχουμε πει και έχουμε αναδείξει και έχουν πει και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔΕ, παρουσιάζει τεράστια τεχνικά προβλήματα που καθιστούν απαγορευτική την όλη διαδικασία. Από την άλλη, αυτή η τροπολογία της ΑΔΕ που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τους λογιστές και τους γεωπόρνους και όσους ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, με την ενεργοποίηση, που μπορεί να προκαλέσουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, προκαλούν ένα επιπλέον μεγάλο πρόβλημα στην υποβολή των δηλώσεων. Δεν θέλουν συνυπευθυνότητα οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ, οι ιδιοκτήτες. Διότι σου λέει ο άλλος, εγώ μου φέρνει τα δικαιολογητικά, θα πάω να τα περάσω στο σύστημα, στην πλατφόρμα, δεν μπορώ να ελέγξω εγώ, να έρθω στο ποιμνιο στάσιο σου να δω αν έχεις αυτά τα πρόβατα εσύ που μου δηλώνεις, ή να έρθω στο χωράφι να δω πόσες ελιές είναι αυτές που δηλώνεις ή πόσα χωράφια. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, διότι
πώς θα πάει ο άλλος να ελέγξει?

0: Με ποια ιδιότητα? Άλλος είναι υπεύθυνος να κάνει αυτή τη δουλειά. Να, πάει, να πάνε οι ελεγχτές της ΑΔΕ, της Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι δυνατόν να βάλουν τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν ελέγχους? Ή εάν δεν κάνεις έλεγχο και αποδειχτείς στο τέλος ότι αυτός που σου φέρε τα δικαιολογητικά είναι απατεώνας ο ΠΚΠΕΣ, όπως τους λέμε, θα πληρώσει το πρόστιμο και μπορεί να έχεις και ποινικές ευθύνες. Άρα λοιπόν τα προβλήματα είναι πολλά και μάλιστα και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς, προειδοποιεί σε όλους τους τόνους ότι με αυτούς τους ρυθμούς δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν την προκαταβολή οι δικαιούχοι τον Οκτώβριο. Με όλα τα προβλήματα που αυτό θα επιφέρει, καθώς και δεν θα μπορούν να πληρωθούν όχι μόνο οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις, οι φετινές, αλλά ούτε και τα προγράμματα μπορούν να πληρωθούν. Άρα λοιπόν αναζητείται λύση και ο μόνος για να τη δώσει αυτή τη λύση είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άλλο θέμα του ikriti.gr. Αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Τότε είχαμε 2-3 περιστατικά. Αυτοκτόνησε και ένας κρατούμενος μέσα σε αστυνομικό τμήμα στα Χανιά χθες. Αυτά είναι θέματα της χθεσινής ημέρας. Και τα αθλητικά του ikriti. ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφη. Στις 9 απόψε το μεγάλο ραντεβού με την ιστορική πρόκριση για την κριτική ομάδα. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με τον Όφη και τη μεγάλη προσπάθεια την απόψινή. Κόντις είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου να έχουμε εικόνα νικητή. Και όλη η αθλητική δραστηριότητα των ημερών στο ikriti.gr. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Xika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας να αφήσουμε λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας και να ανηφορήσουμε προς το Ψιλωρίτη. Εκεί στα Ανόγια, στα Πετραδολάκια, περιοχή των Ανογίων, βρίσκεται ένα μικρό εκκλησάκι που κουβαλά μια μεγάλη ιστορία. Ο Άγιος Φανούριος των Ξυλούριδων. Το εκκλησάκι αυτό βεβαίως δεν είναι απλώς ένα ορεινό ξοκλήσι, αλλά ένας τόπος βαθιά δεμένος με την ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες οικογένειες της Κρήτης. Και γιορτάζουν κάθε χρόνο τον Άγιο Φανούριο με ένα ιδιαίτερο τρόπο, τον οποίο θα μας τον περιγράψει ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει πώς γιόρτασαν οι Ξυλούριδες χθες στον Εσπερινό τον Άγιο Φανούριο. Κύριε Ξυλούρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Είναι υπερβολικά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε, κύριε Ξυλούρη, αυτή την ιστορία, δηλαδή πώς ο Άγιος Φανούριος έγινε ο προστάτης της οικογένειας των Ξυλούριδων. Πώς έγινε αυτό?
1: Θα σας πω. Τη δεκαετία του 50, αν αναλογιστεί κανείς την εποχή και τη δυσκολία της επιβίωσης ακόμη των ανθρώπων, που καταλαβαίνετε είχε βγει μετά τον πόλεμο η χώρα, ναι, μια δύσκολη κατάσταση για τα νόλια, επιβιώνανε οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον στο χωριό, τη ξενοτροφία, όπως και σήμερα οι περισσότεροι. Η κάθε οικογένεια, και με την ευρεία της έννοια οικογένεια, ναι, έχει μια συγκεκριμένη δοχή, περιοχή να το πω, δοχή το λέμε εμείς στα νόλια, όπου πηγαίνουν τα πρόβατά τους. Εκεί δηλαδή που ο καθένας έχει οριοθετήσει άτυπα, αλλά το σέβεται ο ένας τον άλλο. Εκεί είναι μια οικογένεια, δίπλα είναι άλλη, πιο πέρα είναι άλλη, και δεν ενοχλούνται με την έννοια ότι μου καταλαμβάνεις χώρο. Χωρίς κανένα γεωγραφικό προσδιορισμό με GPS και με σχέδια, ξέρουν ποια είναι η περιοχή του καθενός. Η δικιά μας λοιπόν οικογένεια έχει βρεθεί από πολλά χρόνια πριν, ναι, βέβαια προφανώς, στα Πετραδολάκια. Είναι μια περιοχή όπως όλες οι περιοχές που έχουν ένα συγκεκριμένο όνομα, όπως ονομάζονται για τους, ναι, από τους βοσκούς, για να μπορούν να συνοούνται. Εκεί λοιπόν βρέθηκε η οικογένεια, και δεν εννοώ τη στενή οικογένεια τη δικιά μας, η οικογένεια των Ξυλούριδων. Εκείνη, όλοι οι Ξυλούριδες έπαιρναν τα πρόβατά τους εκεί, σε αυτή την περιοχή. Κάποιος λοιπόν από τους μεγαλύτερους, έχουμε εικόνα, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να πούμε κάποιος, ναι, ποιος το είπε, ποιος το ξεκίνησε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι όλη η βοχή της οικογένειάς μας, μπορώ να πω και άλλη, αλλά εν πάση περιπτώσει η δική μας οικογένεια, μεταφέρανε στον νόμο τους τις πέτρες να πάνε να χτίσουν μια εκκλησία ενός Αγίου που δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο συμβολισμό για μας. Κάποιος είπε για τον Άγιο Φανούριο, τον αγκαλιάσανε, τον αγαπήσανε με την έννοια ότι και σεβασμό, και του φτιάξανε μια εκκλησία, μικρή όμορφη εκκλησία, σε ένα σημείο που έχει νερό, στους Εμπρίσκους το λέμε, και πήγαινε τα πρόβατα και ποτίζανε. Φτιάξανε και μια στοιχειώδη υποδομή για κάποιες ποτίστρες και άρχισε σιγά σιγά η εκκλησία να γιορτάζεται από τη δεκαετία του 50, του 60 και μετά. Εγώ το έβλεπα, κύριε Βαρδάκη, ως η γιορτή του τέλους του καλοκαιριού, ξέρετε, από τον Αύγουστο και μετά στο Ψιλωρίτη. Αρχίζει τα βράδια, δυσκολεύουν, αρχίζει το κρύο, ναι, αλλάζει ο καιρός. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο οι βοχοί φεύγανε, όπως και τώρα φεύγουν, αλλά και πιο δύσκολα χρόνια από πλευράς καιρού και κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Μαζευόταν λοιπόν η βοχή της περιοχής, ναι, όχι μόνο οι Ξυλούριδες. Ναι. Θυμάμαι οικογένειες διπλανές, συγγενικές, από πιο μακριά, και ερχόταν να φέρουν την παραμονή του Αγίου Φανουρίου, ένα τάμα, ένα πρόβατο, ένα συνήθως μεγάλο ζά, ένα γριό, ένα τράγο που είχαν τάξει. Αλλά μπας περιπτώσει φέρνανε και καθόταν εκεί να κάνουν τον Εσπερινό, να κάνουν την εκκλησία την άλλη μέρα, το πρωί.
0: Και αυτό καθιερώθηκε, δηλαδή, κύριε Ξυλούρη. Αυτό καθιερώθηκε τώρα.
1: Από τότε και μετά έχει καθιερωθεί. Ναι. Κάποια στιγμή οι νεότεροι, ναι, αναλάβανε να το αναδείξουν περισσότερο, να το αναδείξουν και το θρησκευτικό χαρακτήρα και το κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι μια γιορτή που συνδυάζει το θρησκευτικό συνέστημα, αλλά και την κοινωνική συναναστροφή.
0: Ναι.
1: Έφτασε να είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Προηγούμενα χρόνια είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και τα τελευταία χρόνια έχει και πολλά γεγονότα, αν θέλετε, και κοινωνικά και όχι μόνο και όχι ευχάριστα. Λίγο μας έχουν συνειδητά, είχαμε πει να καλούμε τον κόσμο τους δικούς μας, όπως και χθες το βράδυ.
0: Ναι, για πείτε.
1: Εξαιρετική βραδιά, πολύ ναι. καλοχερός.
0: Ναι.
1: Και το κόσμο, ήσυχα, να έρθουν μαζί μας, έτσι με μια κατάνοιξη, να ανάψουμε το κερί μας, να πούμε μια κουβέντα, να πιούμε ένα κρασί, ενδεχομένως να ακούσουμε και μουσική και να το διασκεδάσουμε. Χαίρομαι όμως ότι πολλές οικογένειες, για να μπω οι περισσότερες, στα Νόγια κάνουν περίπου το ίδιο πράγμα, έχουν μια εκκλησία. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα που έχει να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια κοινωνική γιορτή. Έχει το θρησκευτικό συνέστημα.
0: Έχει ένα υπόβαθρο. Έχει ένα υπόβαθρο, κύριε Ξυλούρη, αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Υπόβαθρο, το οποίο είναι σημαντικό να διατηρεί.
1: Έχουμε άλλη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλη οικογένεια την άλλη εβδομάδα που γιορτάζει ή εν πάση περιπτώσει με μια αίρεση μπορεί να το κάνει. Και καλούν τους φίλους τους. Αυτό κάνουν και οι Ξυλούριδες. Αυτό έχουμε κάνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και χαίρομαι που επίσης που έρχονται οι Ξυλούριδες και οι φίλοι τους από παντού. Είδα ανθρώπους που ήρθαν από την Αθήνα επί τούτου.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, να ρωτήσω κάτι, τους γνωρίζετε όλους ναι. τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικογένεια τώρα, είσαστε μια μεγάλη οικογένεια, παραδοσιακή ιστορική οικογένεια των Ανογείων. Τους γνωρίζετε όλους, δηλαδή ξαδέρφια, ξέρω εγώ μακρινά ή δεν ξέρω τι θείους.
1: Ναι, νομίζω ναι. ότι η σύσφυξη της οικογένειας που έχει γίνει τα τελευταία αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια,
0: ναι, ναι.
1: Κρατάει σε επαφή όλους, δηλαδή... Αυτό που θα έλεγα με μια απάντηση είναι ναι, γνωριζόμαστε. Αν κάποιοι νεότεροι, κάποιοι που είναι έρχονται πιο σπάνια, ξέρουμε όμως ποιοι είναι, και αν δεν γνωρίζονται με όλους, κάποιοι γνωρίζουν κάποιους. Γνωριζόμαστε. Ναι, γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί κρατάει την οικογένεια σε μια σχέση που μπορεί να συζητήσει οτιδήποτε. Και ξέρετε. Αυτό που εισπράττω κάθε χρόνο και έρθω χρονταϊκή είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πάμε εκεί και αισθανόμαστε όλοι μας, ότι είναι το σπίτι μας. Να το πω αλλιώς, είναι το δεύτερο σπίτι μας. Και αισθανόμαστε, μιλάω για την οικογένειά μας, Ξυλούριδες.

0: Αισθανόμαστε επίσης ότι ο Άγιος είναι ένα κομμάτι από την κουλτούρα μας, από τη ζωή μας. Δεν τον βλέπω μόνο σαν Άγιο, είναι. Τον βλέπουμε σαν ένα φίλο, τον βλέπουμε, πάμε εκεί, ξέρετε, μια παρέα ας πούμε, ναι. Όχι του Άγιου Φανουρίου, μια άλλη μέρα. Πάμε να κάνουμε ένα τραπέζι, μια παρέα, 5-10 άτομα, πάμε στον Άγιο Φανουρίου. Και μας βγαίνει απ' έξω, μας καλοδέχεται, μας λέει καλώς, καλώς ορίστε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.
1: Πολύ ωραίες εικόνες όμως αυτές. Η παράδοση αυτή. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό έχουμε υποχρέωση να το κρατήσουμε, να το τηρήσουμε, να το συνεχίσουμε με τα σκαμπανεβάσματά του. Χαιρόμαστε να έρχεται κόσμος να ανάβει ένα κερί και να τον υποδεχόμαστε εκεί με ένα κρασί, με ένα μεζέ και ένα κομμάτι τυρί. Και έρχεται κόσμος και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι τιμή και για μας που έρχονται και προφανώς μας δίνει δύναμη να το συνεχίσουμε.
1: Έτσι, είναι μια παράδοση λοιπόν που κρατά πάνω από 7 δεκαετίες περίπου, περίπου 7 δεκαετίες. Ναι, ναι. Οι νέοι άνθρωποι, κύριε Ξυλούρη, γιατί αναφερθήκατε και στους νέους ξυλούριδες. Οι νέοι άνθρωποι της οικογενείας, πώς τους βλέπετε, θα το συνεχίσουν το έθιμο αυτό, είναι τόσο δεμένοι με την παράδοση?
0: Θα σας πω, βλέπω και έρχονται οικογένειες που ζουν στην Ασαρά, ζουν στην Αθήνα, ζουν στο Ηράκλειο, ζουν σε άλλα χωριά, ζουν και έρχονται με τα παιδιά τους. Και τα παιδιά που είναι σε μια ηλικία που μπορούν να βοηθήσουν, άλλο θα σερβίρει. Άλλος θα πάει να ψήσει, άλλος θα βοηθήσει να κόψουν το κρέας. Ο καθένας συμμετέχει στο δικό του κομμάτι που μπορεί να προσφέρει τη μικρή ή τη μεγαλύτερη βοήθεια. Είναι εκεί νεαρά παιδιά 15, 16, 18, 20 χρονών και μικρότερα ακόμα που μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα. Είναι τα παιδιά, είναι εκεί, και αυτό είναι το παρήγορο ότι θα το συνεχίσουν. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα το συνεχίσουν, γιατί το εισπράττουν ως δικό τους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Τα μητάτα που έχουμε όλοι έχουν οι βοσκοί στο Ψιλορίτη ήταν ο τόπος, το σημείο που διαμένανε. Δηλαδή, μένανε τα βράδια, τροκομούσαν εκεί. Τώρα πια δεν είναι τα μητάτα, είναι εκεί, αλλά δεν μένουν, τα χρησιμοποιούν ελάχιστα. Ώστε να αφήσουν κάποια πράγματα, ένα σημείο αναφοράς δηλαδή είναι. Να πάνε να αρμέξουν και να φύγουν. Δεν έχουν εκείνη την κοινωνική ζωή που είχαν παλιά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όμως ένα σύμβολο. Χθες λοιπόν έκανα μια βόλτα στα μητάτα τα δικά μας,
1: ναι, ναι.
0: Και είδα ότι κάποια έχουν χαλάσει, θέλουν μια επισκευή και συζητούσα με νέα παιδιά. Παιδιά, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα αναστηλώσουμε, να τα φτιάξουμε. Και ερχόταν και μου λέγανε, θα πάμε να βοηθήσουμε. Έβλεπα μια ζέστη, ας πούμε, θα μπορούσα να πει τι με νοιάζει με έναν μητάτο σιγά. Και όμως.
1: Ενδιαφέρθηκαν.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι θα το συνεχίσουν. Ναι, νομίζω τα νέα παιδιά,
1: μάλιστα,
0: το παίρνουν ζεστά και νομίζω ότι θα πάει.
1: Πολύ ωραία γιορτή λοιπόν. Κάθε χρόνο παράδοση αυτό το τάμα των Ξυλούριδων. Να είστε καλά, να σμίγετε, κύριε Ξυλούρη.
0: Κάθε χρόνο την παραμονή του Αγίου Φανουρίου, 26 Αυγούστου, όποια μέρα και να είναι, εμείς είμαστε εκεί να υποδεχτούμε τους φίλους μας, τους οποίους καλούμε από τώρα για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε με τι άλλο, με Ξυλούρη, κύριε Ξυλούρη. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να είστε και του χρόνου.
1: Να είστε καλά και εσείς.

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από το Ψιλωρίτη. Ο Εσπερινός του Αγίου Φανουρίου χθες ουσιαστικά ξανάσμιξε όλους τους ξυλουρίτες όπως γίνεται κάθε χρόνο. Και από το Ψιλωρίτη πάμε στη Σιτία τώρα. Πάμε στη Σιτία γιατί και εκεί γίνονται σπουδαία πράγματα. Γίνονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και στον πολιτισμό και με άλλες δραστηριότητες. Σήμερα παραδείγματος χάρη το απόγευμα στο Δημαρχείο θα συναντηθούν οι απόδημοι σιπτιακοί. Και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, να μας πει τι θα γίνει με τους απόδημους σιτιακούς. Είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους, όπως και στα Νόγια που επιστρέφουν κάθε χρόνο, αλλά και σε όλα τα χωριά, σε όλες τις περιοχές που έρχονται από μακρινά μέρη, που η καταγωγή τους είναι από εκεί,

0: για να επισκεφθούν τον τόπο τους. Κύριε Ζερβάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στη Σιτία.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
0: Είναι ωραία όμως αυτή, αυτές οι παραδόσεις. Είναι ωραίες να διατηρούνται σε όλα τα μέρη μας.
1: Τελειώνοντας την κουβέντα σας με τον κύριο Ξυλούρη, επειδή άκουσα λίγο,
0: ναι.
1: Ο κύριος Ξυλούρης τελειώνοντας είπε «καλώς να σμίγουμε».
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φράση επικεντρώνεται και η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από το Δήμο Σιτίας και από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ιδέα, έχει το πάθος, έχει τη διάθεση να οργανώσει και να μαζέψει όλους τους αποδημοστιακούς κοντά. Και είναι μεγάλη χαρά διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Βαρδάκη, τον έχω δίπλα μου.
0: Α,
1: γιατί ήρθε πρωί-πρωί στο Δήμο να οργανώσουμε κάποια πράγματα, να τα ταυτοποιήσουμε, το ώστε το απόγευμα η εκδήλωση πραγματικά να στεφθεί από επιτυχία και να είναι το πρώτο βήμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε οι αποδημοστιακοί με τους σιτιακούς να γίνουν ένα σώμα με μια ψυχή, ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε όλοι μαζί τη ζωντάνια που μπορεί να έχουμε ο καθένας μας.
0: Μα δεν είναι σημαντικό, δεν είναι σημαντικό,
1: μπορεί να δώσει για τον τόπο.
0: Δεν είναι σημαντικό, Δήμαρχε, να ενώνεται έτσι η κοινωνία, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μακριά από τον τόπο τους να αισθάνονται και να αγαπούν τον τόπο τους σαν να έμεναν εκεί και να προσπαθούν με κάθε τρόπο αυτό να το ενισχύσουν. Να, μια καλή, ένα καλό παράδειγμα.
1: Η αλήθεια, κύριε Βαρδάκη, ότι σε όπου και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, επειδή ο Έλληνας όπου και αν ζει, όπου και αν, όσο μακριά και αν είναι, πάντα λαχταρά να γυρίσει στον τόπο του, είναι κάτι το οποίο εξάλλου μας το διδάξει και ο Όμηρος. Είναι στο DNA μας να αγαπούμε τον τόπο μας και να επιστρέφουμε στον τόπο μας. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά το λέω να σας δώσω τον Γιάννη το Δαουράκη. Ο Γιάννης ο Δαουράκης είναι γιατρός, είναι στην Νάπολη της Ιταλίας. Έφυγε σαν για να σπουδάσει, έμεινε εκεί, έκανε οικογένεια. Είναι ένας επιφανίστιακος, θα το πω, ο οποίος ειλικρινά αγαπάει τόσο πολύ τον τόπο που οργώνει σχεδόν όλα τα μέρη του κόσμου ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους απανταχούς θειακούς να βρίσκονται, να κουβεντιάζουν, να αναστρέπονται με ένα μόνο σκοπό, την αγάπη για τον τόπο και την όσο γίνεται καλύτερη επαφή μεταξύ μας.
0: Με χαρά να μιλήσουμε.
1: Το λόγο στο Γιάννη το Δαουράκη.
0: Κύριε Δαουράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας από μένα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Είστε ένας άνθρωπος, ακούσαμε και από τον Δήμαρχο, ο οποίος αγαπά τον τόπο του, μένετε χρόνια στην Ιταλία. Τι θα γίνει σήμερα, πώς πήρατε αυτή την απόφαση και πώς αυτή η σύσφυξη των σχέσεων.
2: Δύο χρόνια μαζί με τον Δήμαρχο σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να μας έτσουμε τους απόδημους σιτιακούς, ώστε να οργανωθούμε και όλοι μαζί με τους σιτιακούς που μένουν στη Σιτία, μαζί με το Δήμο και μαζί με τους σιτιακούς που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, να καταφέρουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον τόπο μας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Δαουράκη, και τι θα γίνει σήμερα στο Δημαρχείο, για δώστε μας μια εικόνα.
2: Σήμερα θα συζητήσουμε ο Δήμος και εμείς οι απόδημοι πώς μπορούμε καλύτερα να οργανωθούμε, να κάνουμε έστω μια μορφή οργάνωσης, ας είναι υποτυπώδηση στην αρχή, να βοηθήσουμε τη Σιτία και να βοηθήσουν και οι απόδημοι στους δεσμούς τους με την πόλη.
0: Και από άλλα μέρη θα έρθουν στη Σιτία, έχουν έρθει μάλλον στη Σιτία με καταλογή.
2: Ναι, έχουμε σιτιακούς που ζουν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Ευρώπη και θα είναι παρόν και το Σωματείο των Σιτιακών της Αθήνας, η Πρεσός, που επίσης είναι ένα σημαντικό σωματείο ιστορικό που εκπροσωπεί τους σιτιακούς της Αθήνας.
0: Άρα είναι ένα σημαντικό συναπάντημα σήμερα, να το πω έτσι, ιστορικό συναπάντημα.
2: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι πέρα από τους απόδημους είναι τον απανταχού σιτιακό.
0: Έχετε σκοπό, κύριε Δαουράκη, αυτό να γίνεται πλέον πιο συστηματικά, δηλαδή αυτή η συνάντηση, το ραντεβού, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών στη Σιτία από όλους τους απόδημους να καθιερωθεί, πώς το βλέπετε?
2: Αυτό πιστεύουμε και εμείς, και να πούμε ήδη σήμερα ότι το 28, ας πούμε, θα μπορούσαμε να βρεθούμε και πιο οργανωμένοι, να κάνουμε και ένα μητρό στην αρχή όσοι μπορούμε των αποδήμων σιτιακών, ώστε να μπορέσουμε να τους καλέσουμε οργανωμένα σε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό. Σας συγχαίρω για αυτή την προσπάθεια. Μακάρι το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν και άλλες περιοχές. Είναι πάρα πολύ έτσι, συγκινητικό αυτό, κύριε Δαουράκη. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν μακριά.
2: Να πω ότι ήταν ευτυχή στιγμή που είναι ο Γιώργος Σερβάκης δήμαρχος της Σιτία. Ναι. Γιατί μου έδωσε και τη δυνατότητα να το οργανώσουμε καλύτερα και που είμαι προχώρα και είναι μαζί ο Δήμος. Το οποίο είναι σημαντικό και αυτό, γιατί του δίνει τη διάθεση να δημιουργήσει κάτι.
0: Μάλιστα. Αν είναι ο αρρωγός και ο Δήμος.

0: κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο. Έτσι, δίνει, όπως είπατε, δύναμη και σε εμάς, δίνει ελπίδα στον τόπο, δίνει ελπίδα στους ίδιους τους ανθρώπους, κάτι το οποίο θεωρώ ότι δυστυχώς στις μέρες μας, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει αλλάξει, είναι κάτι το οποίο απομακρύνει τους ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι υποχρέωση μας να τις στηρίζουμε. Δεν το συζητώ καθόλου.
1: Μάλιστα. Οπότε απόψε το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, είναι η συνάντηση στο Δήμο.
0: Εκεί θα γίνει μια πρώτη συνάντηση, όπως σας είπε ο κ. Ζαουράκης, θα γίνει μια άτυπη επιτροπή τέλος πάντων. Θα συζητήσουμε κάποια θέματα, θα ακούσουμε τους προβληματισμούς των απανταχού οικιακών, θα ακούσουμε τα θέλω τους, το σπουδαιότερο. Και σιγά σιγά θα οργανώσουμε κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα μείνει, το οποίο θα εξελίσσεται καθημερινά, χρόνο με το χρόνο, ούτως ώστε κάποια στιγμή, ας πούμε, να λέμε και εμείς ότι υπάρχει μια ομάδα, υπάρχει ένας οργανωτικός πυρήνας που δίνει το δικαίωμα σε όλους τους ανταχούς οικιακούς να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Ναι. Όπου και όπως σας είπα, με ένα μοναδικό σκοπό, εμείς αυτό που θέλουμε είναι η προώθηση και η εξωστρέφεια του τόπου, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο για όλους μας αυτήν την περίοδο.
1: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, και επίσης σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο κ. Δαουράκης, ότι ήρθαν και από την Αυστραλία, από τον Καναδά, δηλαδή από όλα τα μέρη του κόσμου είναι στη Σιτία σήμερα για αυτή τη συνάντηση.
0: Έχουμε σιτιακούς, κύριε Βαρδάκη, οι οποίοι έρχονται από την Αυστραλία και από την Αμερική και 2 και 3 φορές το χρόνο. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και τη δυνατότητα να το κάνουν, αλλά περισσότερο έχουν μια άσβεστη ελπίδα για τον τόπο, και γι' αυτό προσπαθούν 2, όπως σας είπα, και 3 φορές το χρόνο από τόσο μακριά να επισκέπτονται τη Σιτία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνέπεσε βέβαια αυτή η συνάντηση, γιατί έχετε και μια εκδήλωση που διάβασα εγώ το Σάββατο 29 Αυγούστου, το τελευταίο φεγγάρι του Αυγούστου στη Σιτία. Οπότε θα τους έχετε όλους μαζί τους απόδημους εκεί για αυτή την εκδήλωση. Τι είναι αυτή η εκδήλωση?
0: Θα έχουμε την μπάντα της αεροπορίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έρθουν από την Αθήνα. Μας είχε επισκεφθεί ο αρχηγός της αεροπορίας πριν από 3 μήνες. Ο άνθρωπος έμεινε ενθουσιασμένος με τον τόπο. Μάλιστα, μια αίθουσα που υπάρχει εδώ πέρα που εξυπηρετεί τους αεροπόρους μας και όσους υπηρετούν στην βάση της Ζήρου, στην 4η Μεξέ που λέμε, ανακαινίστηκε, τακτοποιήθηκε, ώστε θα γίνει η εκδήλωση στην πλατεία της Σιτίας. Εκτιμώ ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, οι μπάντες συνήθως του στρατού στελεχώνονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα μουσικής κυρίως. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια ωραία βραδιά. Ελπίζουμε να είναι καλό.
1: Και έρχονται από την Αθήνα, έτσι, η μπάντα αυτή τη
0: πολεμική. Ακριβώς, έρχονται από την Αθήνα, είναι κάτι πολύ τιμητικό για τον τόπο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον ίδιο τον αρχηγό.
1: Μάλιστα. Το τελευταίο φεγγάρι του Αυγούστου στη Σιτία, λοιπόν, το Σάββατο, 8.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία τη Σιτίας. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικά. Αυτή η λέξη σημαντικά, βέβαια, τη λέμε πολύ συχνά, αλλά δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να τονίσουμε όλα αυτά που γίνονται στο νησί μας. Γιατί αυτά είναι τα καλά που γίνονται στο νησί μας. Αναδεικνύουμε συνεχώς άσχημες ειδήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι αναδεικνύοντας αυτά τα θέματα, αναδεικνύουμε την ίδια μας την παράδοση. Και όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους, είτε μένουν μόνοι μας στην Κρήτη, είτε δεν μένουν μόνοι μας στην Κρήτη, αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι δίνουν το καλό παράδειγμα σε αυτούς που δεν θέλουν η Κρήτη να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Το λέω αυτό και είναι ένα μήνυμα, ξέρετε προς ποιους. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε στην εκπομπή, έχουμε και άλλα θέματα. Σε λίγη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ αναζητώντας περισσότερους από 1,000 αγνοούμενους μετά τις ξεφανίσεις.

0: εθνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι και να παρασυρθούν ολόκληρα χωριά. Τρεις νέες απάτες με δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ καταγγέλθηκαν μέσα σε μία ημέρα στο Ηράκλειο. Θύματα έπεσαν δύο άνδρες και μία γυναίκα που πίστηκαν να αφήσουν χρήματα και τη μαλφή έξω από τα σπίτια τους, με τους συνεργούς των απαταιώνων να τα παραλαμβάνουν. Σήμα κινδύνου για τις ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο Χανίων εκπέμπει υποεδίν, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα επίγοντα και την παθολογική. Μόλις δύο γιατί υπηρετούν στο τμήμα επίγοντων περιστατικών, ενώ στην παθολογική καλύπτονται τρεις από τις 12 οργανικές θέσεις. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την αστυνομία στα Χανιά μετά και τις καταγγελίες για ύποπτο λευκό βαν στην περιοχή του Κουμπελί. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο οδηγός φέρεται να παρακολουθεί γυναίκες και κορίτσια τις βραδινές ώρες. Ανοιχτή η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός που αφορά σε άτομα ηλικίας 16 έως και 67 ετών με κινητικές δυσκολίες. Στόχος η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης τους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γέφυρα του Αλμυρού στον ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο λόγω τεχνικών εργασιών. Τα μέτρα θα διαρκέσουν έως και αύριο. Ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά και την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ την Τσεσεκά στη Σόφια, στη ρεβάνς της νίκης του στο Παγκρίτιο Στάδιο με 3-0. Η ΑΕΚ συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League. Την πρόκριση στη League Phase του Conference League θα επιδιώξουν απόψε στις 8, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπραν και την Χράντζετ αντίστοιχα. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς και στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές με αφορμή τη χθεσινή αναφορά μου σε ένα περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Θέρισσου, όπου νεαροί προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν άλλους νεαρούς απειλώντας τους, λέγοντας ότι θέλουν να τους δώσουν κινητά, χρήματα ή δεν ξέρω τι. Μας λένε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο το συναντούν καθημερινά κάποιες έτσι, ομάδες με νεαρούς που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν. Πού είναι η αστυνομία, ρε παιδιά? Δηλαδή, αστυνομία υπάρχει? Υπάρχει αστυνομία, για να γνωρίζουμε. Εγώ δεν έχω δει το τελευταίο διάστημα περιπολίες στην πόλη από αστυνομικούς. Δεν έχω δει περιπολικά. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από όσοι μας ακούτε, ούτε εσείς έχετε δει αστυνομικούς να κάνουν περιπολίες. Ας πέψουν λοιπόν σε εκεί γύρω από τα σχολεία της Θερίσσου για να δουν τι γίνεται τις βραδινές ώρες και όχι μόνο τις βραδινές ώρες, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν στην περιοχή και φοβούνται οι κάτοικοι ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Όταν ο άλλος απειλεί ή μπορεί να έχει μαχαίρι πάνω του ή δεν ξέρω τι άλλο, αυτό εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Να ξεφύγει κάποια στιγμή το πράγμα και να έχουμε άλλα περιστατικά δυσάρεστα. Λοιπόν, ας πέψει η αστυνομία εκεί να δει τι θα κάνει, να κάνει τις περιπολίες και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές. Είπαμε ότι υπάρχουν περιοχές όπου κάποιοι ανήλικοι με κάποια πειραγμένα μηχανάκια δεν αφήνουν τους ανθρώπους σε ησυχία, και αυτό το σχολιάζαμε τις προηγούμενες ημέρες. Γενικότερα αστυνόμευση στο Ηράκλειο δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι αυτή, και μόνο αν πάρει κανείς το 100 τηλέφωνο μπορεί να πάει ένα περιπολικό. Αλλά να κάνουν περιπολικό, δεν ξέρω, οικονομία κάνουν στα κάψιμα, Δημήτρη, τι κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτό που βλέπουμε όμως εμείς και ακούμε ως παράπονο από τους πολίτες είναι αυτό ακριβώς που σας αναφέρω. Και δεν είναι μόνο αυτά τα περιστατικά εντός πόλης, είναι και εκτός πόλης, γιατί έχουμε, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στην περιοχή της Γόρτινας ήταν ένας τύπος ο οποίος πήγε και έκοψε το νερό αφήνοντας χωρίς νερό τρία χωριά, λέει. Τρία χωριά. Τα ακούς, Δημήτρη? Θα τρελαθούμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλήθεια είναι αυτή? Έχουμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη, τον δήμαρχο της Γόρτινας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, διότι ο τύπος αυτός έχει καταγραφεί και από κάμερες. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, σε εσάς τους ακροατές που μας ακούν.
0: Μα τι άλλο θα συναντήσουμε πια? Δηλαδή, συγγνώμη, πήγε και έκοψε το νερό. Τι έγινε ακριβώς, για πείτε μας.
1: Η αλήθεια, κύριε Βαρδάκη, δεν είναι ακριβώς αυτή η σωστή έκφραση που χρησιμοποιείτε. Δεν έκοψε το νερό. Έκανε δολιοφθορά στη γεώτρηση που τροφοδοτεί. Δηλαδή, είναι άλλο να κόψει το νερό και άλλο να σπάσει ένα μηχάνημα εκεί που είναι ένα αλγητικό μηχάνημα. Έκανε λοιπόν δολιοφθορά στη γεώτρηση που τροφοδοτεί τρεις κοινότητες με νερό, την κοινότητα του Λαρανίου, Αγίου Θωμά, Μεγάλης Βρύς και Πρεβελιανών, με τέσσερις οικισμούς αυτές τις τρεις κοινότητες. Έκανε λοιπόν δολιοφθορά Σαββάτο βράδυ 9 η ώρα, με αποτέλεσμα να μην έχουν νερό αυτές τις κοινότητες οι δύο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, το μεσημέρι, και το Λαράνι μέχρι και την Τρίτη το απόγευμα. Δηλαδή, προκάλεσε μία ζημιά στις υποδομές του Δήμου και μία περισσότερη ζημιά σε τρεις κοινωνίες. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το θέμα της ζημιάς που προκάλεσε στο αντιπτικό, αλλά και στις κοινωνίες αυτές, οι οποίες εν μέσω κάψωνα και μετέχεις θυμογραφίες δεν είχαν νερό για κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα. Και βλέπω μία φωτογραφία, Δήμαρχε, το βιντεοληπτικό υλικό που έχετε στη διάθεσή σας και προφανώς δόθηκε και στην αστυνομία, ένας κουκουλοφόρος σαν να είναι τρομοκράτης. Δηλαδή, ένας τρομοκράτης πήγε και έκανε την δολιοφθορά αυτή. Είναι φοβερό αυτό που
1: σημαίνει. Κάπως έτσι.
0: Αυτό μου θυμίζει, τρομοκράτη μου θυμίζει αυτός ο τύπος. Τον έχετε ταυτοποιήσει, έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία?
1: Κύριε Βαρδάκη, δεν θα δείτε. Κατά σύν δεν είναι αυτές τις κουκούλες τις φοράνε οι κλέφτες και οι τρομοκράτες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εμείς κάναμε αναφορά τη Δευτέρα το απόγευμα στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία που έπρεπε να γίνει αναφορά. Πήγαμε όλο το βιντεογυπτικό υλικό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο, ένας πολύ μεγάλος όγκος αρχείων. Ναι. Οι κάμερες τοποθετήθηκαν, γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρξε στην περιοχή εκεί πέρα και άλλη δολιοφθορά σε αυτό το συγκεκριμένο αντιληπτικό μηχάνημα, σε αυτή τη γεώτηση, και γι' αυτό κρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή επιβεβλημένο τοποθετηθεί κάμερα. Δυστυχώς παλεύουμε μέσω κάψωνα καλοκαιριού και παρατεταμένη ψευδρία, κύριε Βαρδάκη, να φέρουμε μια ισότητα, ισονομία και δικαιοσύνη στη διανομή του νερού.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ λυπηρό που κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν είναι δίπλα μας αυτόν τον αγώνα. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς ηθελημένα διασπείρουν σε παραπλανητικές ειδήσεις, γιατί ξέρετε πλέον τη είδηση,
0: ναι,
1: με τα μέσα που υπάρχουν είναι πολύ εύκολο να βγει στον αέρα και να πει οποιοδήποτε, οτιδήποτε θέλει.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν λυπηρό το φαινόμενο ότι διασπείρουν κάποιες παραπλανητικές ειδήσεις, και δυστυχώς ενώ η Δημοτική Αρχή κάνει ένα μεγάλο αγώνα να κρατήσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο το υδρευτικό νερό, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα μας, κύριε Βαρδάκη, το υδρευτικό νερό, το οποίο όσο περνά ο καιρός γίνεται ακόμα περισσότερο ζητούμενο για όλες τις, για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άνθρωποι με τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες πραγματικά πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά, με τέτοιου είδους συμπεριφορές λειτουργούν με τρόπο ο οποίος τιμωρεί όλη την κοινωνία. Αυτό γίνεται.
0: Εσείς
1: στην κοινότητα του Αρανίου, θέλω να σας πω ότι το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό υπήρχαν και εντάσεις,
0: ναι,
1: στην κοινότητα του Αρανίου είχαμε κάποιες μεγάλες εντάσεις το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή τι εννοώ, υπήρξε ένα φαινόμενο νεροκλοπής, το οποίο ήταν σε μεγάλη έκταση. Οι υπηρεσίες του Δήμου προσπαθήσανε σε ένα δίκτυο περίπου 1.200-1.300 μέτρων να κάνουν παρεμβάσεις. Δυστυχώς δεν βρήκαμε την νεροκλοπή που υπήρχε. Αποφασίσαμε να αντικαταστήσουμε όλο το δίκτυο, δηλαδή να καταλάβουν οι ακροατές από τη γεώτρηση μέχρι τη δεξαμενή του Λαρανίου υπήρξε νεροκλοπή, δηλαδή κάποιοι επιτίδιοι πήγαν και σκάψανε, βρήκανε το δίκτυο, το οποίο είναι σε βάθος 1,5 μέτρο περίπου.
0: Ακούτε,
1: με μηχάνημα βρήκανε το δίκτυο, συνδέσανε παράνομα εκεί πέρα παροχή και πέντανε νερό για άρρωση. Γιατί μιλάμε για τεράστιες ποσότητες.
0: Και εσείς αναγκαστήκατε να αλλάξετε όλο το δίκτυο σε μήκος 1 χιλιόμετρο.
1: Μετά λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, που αποφασίσαμε και αναγκαστήκαμε λόγω του γεγονός δεν μπορούσαμε να βρούμε πού γίνεται αυτή η νεροκλοπή, από τη στιγμή που βάλαμε μετρητές στη γεώτρηση και μετρητή υδρομετρητή.

0: αναφερθεί στη Δεξαμενή και είδαμε ότι στην Ασία, ας πούμε, χάναμε πάνω από τα 100 κυβικά νερό το 24ωρο, μετά περιοριστήκαν στα 60, φοβηθήκαν ίσως τη μεγάλη ποσότητα και περιορίσαν την νεροκροπή. Μετά λοιπόν που αποφασίσαμε να κάνουμε ένα καινούριο δίκτυο με ένα τεράστιο κόστος για το Δήμο, αλλά έπρεπε να το κάνουμε για να μην έχουμε αυτή την νεροκροπή, σε αυτό το λίγο νερό που έχουμε, άρχισαν μεγάλες αντιδράσεις και αυτό που είδαμε όλοι μας και είδαμε στις φωτογραφίες και στα βίντεο ήταν το κερασάκι που στην τούρτα. Έγινε αυτή η ροζιφορά Σαββάτο βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε, κύριε Βαρδάκη, Σαββάτο βράδυ σε μένα, για να μην έχουν την Κυριακή που είναι κλειστά υπηρεσίες, παρόλο που η δική μας υπηρεσία, ο ηλεκτρολόγος του Δήμου μας μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ήταν και την Κυριακή το πρωί στο σημείο. Δυστυχώς όμως διαπιστώσανε το πρόβλημα, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και μάλιστα στην αρχή, επειδή ήταν παρατεταμένη η δολιοφορά, δεν μπορούσαν ακριβώς να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Φέραμε τη Δευτέρα εξωτερικό συνεργάτη, αποκαταστήσαμε εν μέρη τη ζημιά και υδροδοτήθηκαν τη Δευτέρα οι δύο κοινότητες και η τρίτη κοινότητα του Αρανίου υδροδοτήθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης.
1: Δηλαδή λέτε ότι το κάνανε για λόγους εκδίκησης, επειδή τους κόψατε την νεροκλοπή, τους περιορίσατε.
0: Κύριε Βαρδάκη, αυτό έρχομαι πραγματικά και το θέλω ειλικρινά. Η ελληνική αστυνομία που δεν μπορεί να τη έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια σε διάφορα επίπεδα. Άκουγα προηγουμένως αυτό με τα παιδιά που λέγατε και είστε δίκιο. Η ελληνική αστυνομία θα βρει τους ενόχους, δεν είναι δικό μας. Και αυτός που έκανε αυτή την πράξη, που τη θεωρώ εγκληματική, η αλήθεια είναι, με τέτοιες καταστάσεις να μην έχουμε, με τέτοιο κάστονα να μην έχουν κάποιες κοινότητες νερό για μέρες, για μία και δύο μέρες, αυτός ο άνθρωπος έρχομαι να τακτοποιηθεί, να συλληφθεί και να πει για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι αρρωστημένο είναι ο καθένας στο μυαλό του. Εγώ αυτό που μπορώ να καταθέσω, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι τα γεγονότα. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να υδροδοτήσουμε δίκαια τρεις οικισμούς. Μια γεώτρηση που μας έδινε πριν από τρεις μήνες 30 κυβικά νερό. Δυστυχώς, το τελευταίο δύο μήνες, και αυτό είναι πραγματικά, πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι σε όλους τους υπευθύνους, που είναι μια μεγάλη κουβέντα. Την έχουμε κάνει πολλές φορές. Yeah. Δυστυχώς η γιώτηση αυτή έδινε 30 κυβικά πριν από 3-4 μήνες και τώρα δίνει 14 κυβικά. Προσπαθήσαμε λοιπόν δίκαια να μοιράσουμε το νερό ανάλογα με τις ανάγκες και τα υδρώματα των οικισμών. Περιορίσαμε το νερό που πήγαινε στο Λαράνι από τα 230 κυβικά που βάλαμε στην αστεία υδρώματα, περίπου το μισό, 100-120 κυβικά κατέβανε. Μειώσαμε λοιπόν την παροχή του Λαρανίου για να μειώσουμε και την κλοπή και για να μπορέσουν να εδροτηθούν και άλλοι δύο οικισμοί που ήταν της μεγάλης δρύσης στην ουσία και του Αγίου Θωμά, και εκεί άρχισε όλο αυτό το παραλογισμό, θα πω εγώ,
1: ο ξέρετε,
0: κύριε Βαρδάκη, στην πράξη που έγινε το προηγούμενο Σάββατο.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε Δήμαρχε, από όλα αυτά που μας περιγράφετε, και πραγματικά είναι ντροπή να συμβαίνει αυτό το πράγμα, η μεγάλη ντροπή. Πέρα από τις ποινικές ευθύνες, δηλαδή, είναι και ηθικό το θέμα, διότι νομίζω ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος φαίνεται στο υλικό αυτό, το βιντεοειδικό, θα έχει σίγουρα συνεργούς, οι οποίοι θα είναι αυτοί που κλέβουν προφανώς, έκλεβαν το νερό ή κάνουν αυτές τις ζημιές. Άρα η αστυνομία θα πρέπει να εξαθρώσει αυτό το κύκλωμα, γιατί για μένα είναι κύκλωμα. Δεν μπορείς να αφήνεις μια ολόκληρη περιοχή χωρίς νερό και να πας εσύ να κάνεις δολιοφορές ή οτιδήποτε άλλο ή να κλέβεις. Αυτό, η κλοπή αυτή πραγματικά κάνει ζημιά στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Βαρδάκη, έχει ένα μεγάλο οικονομικό βάρος για το Δήμο, για ένα Δήμο φτωχό της ενδοχώρας, όπως είναι ο Δήμος Βόρτινας. Έχει ένα μεγάλο λοιπόν οικονομικό, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που είπατε, το ηθικό και το αποτρόπαιο όσον αφορά την ουσία των αποτελεσμάτων της πράξης. Γιατί η ουσία ποια ήταν? Ότι έγινε μια δολιοφορά Σαββάτο βράδυ, 9 η ώρα, και από τότε για 2 και 3 μέρες κάποιοι οικισμοί τιμωρηθήκαν στην ουσία με αυτή την πράξη.
1: Βέβαια.
0: Οπότε αυτό που ζητάμε και από τις αστυνομικές αρχές και τις δικαστικές είναι να υπάρξει πραγματικά μια παραδειγματική τιμωρία όταν και εφόσον θα ανακαλύψουν τους ενόχους. Γιατί, κύριε Βαρδάκη, όταν αφήσουμε τέτοια φαινόμενα να ατιμόρυτα.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα κάποιοι σε άλλες περιοχές, όχι μόνο οι δημοκρατές, αλλά όχι τις κυρίες, θα το ξανασυστούν και θα κάνουν.
1: Σωστά. Έχετε
0: απόλυτο. Και οι δημοτικές αρχές όλες, και οι δικοί μας, τι παλεύουμε τα τελευταία χρόνια, κύριε Βαρδάκη. Να μην έχουμε απώλειες σε νερό που είναι θέμα υπηρεσιών. Δηλαδή να μην έχουμε διαρροές, να μην έχουμε μεγάλη απώλεια που προσπαθούμε όσο μπορούμε με τα μέσα που έχουμε να τις περιορίσουμε. Και κύριε Παπαδάκη, να μην κλέβουμε το νερό, ειδικά το υδρευτικό, να πηγαίνει στην άρνηση. Αυτό είναι το πιο επέσχυτο έγκλημα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος αυτή την εποχή, που το νερό πραγματικά είναι υπερπολίτιμο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, θα γίνει ακόμα πιο πολύτιμο. Οπότε αυτό που θέλουμε και αυτό που ζητούμε είναι να κινηθεί γρήγορα η δικαιοσύνη, οι αρμόδιες μάλλον αστυνομικές αρχές, και η δικαιοσύνη πραγματικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά. Αυτό είναι ο γεγονός.
1: Έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών της αστυνομίας. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή, έχουμε ακροατή να τον ακούσουμε. Μπορεί να είναι από την περιοχή για το θέμα αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Δεν είμαι από την περιοχή.
1: Ναι.
2: Αλλά ήθελα να πω σχετικά με την κλοπή του νερού. Και είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι σκάβανε εκεί πέρα το δίκτυο και τα λοιπά να δούνε. Έχω την εντύπωση ότι πιο εύκολο θα ήταν να δούνε εκεί πέρα, δεν ξέρω γύρω τι ήταν, λιώφητα, περβόλια ήταν, τι ήταν. Ποια περβόλια, ποια μουρέλα, ποια αυτά ήταν ποτισμένα. Να πάνε να βρούνε όσοι ήταν, ξέρω εγώ, 5-10 άνθρωποι, αλλά εδώ που είναι το ρολόι σου, πόσα κυβικά έχει γραμμένα.
1: Ναι.
2: Τόσα να το, ποιος είναι λοιπόν τα μουρέλα του ποτισμένα και δεν δικαιολογεί νερό. Αυτό το κλέψε. Μόνο σκάβα λέει 1,5 μέτρο. Μα συγγνώμη τώρα, είμαστε Παριζιάνοι να πούμε το Παρίσι και λέτε μην τα μα γίνεται. Βάλτε ένα γεωπόνο, ένα υδρογεωλόγο, ξέρω εγώ, ένα πόνο μάλλον γεωπόνο. Θα κάνει ένα έλεγχο, ξέρω εγώ, ένα αυτό τέτοιο πράγμα το ευρύ. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν το πολύ θέλουμε κιόλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι δήμαρχοι, έτσι δεν είναι να βρει κάτι.
0: Ο ακροατής μας είναι σιτιακός γιατί το κατάλαβα τη φωνή. Εμείς κύριε Βαρδάκη, να ξέρετε ότι προφανώς, γιατί εντάξει, είπαμε ότι. Αλλά και εμάς, και εμείς είμαστε από πολιτικές περιοχές και τα ξέρουμε αυτά που λέει ο ακροατής. Το πρώτο πράγμα που προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτό, στην περιοχή όμως αυτή που μιλάμε του Λαρανίου, υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια, από τα οποία από τα πηγάδια μέσα κάποιοι συνδημότες μας παίρνουν νερό και ποτίζουν τα λιώφητα, κάποια λιώφητα, όχι όλοι.
1: Ναι.
0: Προσπαθήσαμε λοιπόν στοχευμένα να βρούμε από εκεί αν υπάρχει κάποιο, αν μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτή τη νεροκλοπή. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, δεν σκάψαμε πρώτα. Πρώτα κάναμε ό,τι μπορούσαμε χωρίς να υπάρξει αυτή η τρομερή κινητοποίηση που ήθελε μηχανήματα και αυτά, το οποίο δυστυχώς όμως κύριε Βαρδάκη δεν τα καταφέραν οι υπηρεσίες και δεν φτάσαμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Δηλαδή κάναμε ό,τι μπορούσαμε πριν να φτάσουμε να κάνουμε καινούριο δίκτυο που ήθελε ένα μεγάλο κοστολόγιο και πολλή ταλαιπωρία από τους υπαλλήλους του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το φτάσαμε έτσι.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βρεστούν ο δράστης ή οι δράστες, να τελειώσει αυτό και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, γιατί πραγματικά είναι ντροπή. Είναι ντροπή να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δηλαδή αυτά τα περιστατικά που ακούμε στην ενδοχώρα, άλλος να πάει να κάνει δολιοφθορά στο νερό και να μην έχουν νερό τρεις κοινότητες, ή τώρα που διαβάζω στα Αβγιανίτικα Νέα ότι κλέψανε, λέει, μανουάλια, πάνε και κλέπουν εκκλησιαστικά ήδη από τις εκκλησίες της Βιάνου. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή έχουμε τρελαθεί εντελώς. Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη τον Σπανάκη από την Βιάνο. Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Δευτέρη.
0: Μα τι γίνεται, ρε παιδιά μου, τι γίνεται στα μέρη μας?
1: Πληροφορηθήκανε οι διάφοροι ότι ο Αύγουστος δεν έχει δύσεις και φρόντισαν να τροφοδοτήσουν.
0: αυτό το αποκλείω, στο υπογράφω ότι αυτός που το έβγαλε δεν είχε ιδέα από δημοσιογραφία.
1: Αλήθεια είναι. Δυστυχώς είναι αλήθεια.
0: Μα διαβάζουμε όμως περίεργα πράγματα. Δηλαδή, άλλος κόβει το, πάει και κάνει δολιοφθορά στο νερό. Άλλος κλέβει μανουέλια από τις εκκλησίες. Τι γίνεται, δηλαδή?
1: Καλά, κοίτα, αυτό τώρα με το νερό θέλει, ας πούμε, να πάμε σε ειδικούς επιστήμονες για να κάνουν το ψυχογράφημα. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος ψυχασθενής. Αλλιώς δεν εξηγείται. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα στο θέμα των μανουαλιών, το οποίο δεν είναι φρέσκο ως πράξη έκνομη. Ανέκαθεν υπήρχε έτσι μια προτίμηση των κλεφτών να παίρνουν εκκλησιαστικά είδη τα οποία πολλούνται είτε στα γητήρια είτε σε μεταπρατήρια, αυτά τα πουλάνε τα παλαιά είδη, τα παλαιοπολία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι γνωστό, Λευτέρη, και δεν κομίζω γλαύκα, ότι τα εκκλησιαστικά είδη έχουν και ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό βάρος, ένα συναισθηματικό φορτίο, ναι, που δεν είναι απλά το μανουάλι.
0: Έτσι,
1: το μανουάλι αυτό μπορεί να το είχε κάνει κάποιος δωρεά, ο οποίος δούλεψε 30 χρόνια πλένοντας πιάτα στην Αμερική, ας πούμε. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Σωστά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα ποιο είναι? Ότι κλάψαν περίπου 10 μανουάλια, ναι, παλαιάς κοπής, και θα μου πεις τώρα, αλλά οι ιερείς της περιοχής, ας πούμε, δεν είχαν αποτιμήσει την αξία αυτών των εκκλησιαστικών ειδών ώστε να φροντίσουν με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια διασφάλιση? Είπαμε ότι δεν έχουμε φτάσει. Μέχρι στιγμής ξέραμε ότι θα βάλουμε λουκέτο, ξέρω εγώ, στο όποιο κομπόδεμα υπάρχει μέσα στην εκκλησία, αλλά να ασφαλίζουμε και τα μανουάλια. Αυτό πια είναι άνευ προηγουμένου.
0: Είναι άνευ προηγουμένου. Και τώρα μου γράφει ένας άλλος ακροατής, ο αγαπητός Νίκος, αυτό γίνεται, λέει, έχει γίνει μάλλον εδώ και πολύ καιρό και στο χωριό Ξηδάς, καθώς έκλεψαν από τα αξιοκλήσια μανουάλια. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο φαίνεται ότι είναι εκτεταμένο, δεν είναι μόνο στην Βιάνο.
1: Μπορούμε εύκολα να εικάσουμε περίπου ποιας κατηγορίας άνθρωποι κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί προς Θεού κάθε ρατσιστική έκφανση μακριά από μένα. Αλλά γεγονός είναι ότι υπάρχει μια μερίδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Είτε κλέβοντας χαλκό από τα αντίχτυχα του ΔΕΗ.
0: Ξέρω τι λες.
1: Λοιπόν, το θέμα...
0: Δεν μπορούμε να προδικάσουμε, βέβαια, ποιος μπορεί να γίνει ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο προβληματίζει και πρέπει να προβληματίσει το τι γίνεται.
1: Το θέμα είναι ότι αναγκάστηκαν τώρα οι ιερείς εδώ, ειδικότερα στην Άνω Βιάνου. Φαντάζομαι ότι μετά τη δημοσιοποίηση του ζητήματος έχουν θορυβηθεί και ευλόγως και οι υπόλοιποι ιερείς, οι οποίοι μάζεψαν τα μανουάλια από τις εκκλησίες. Δηλαδή θα πρέπει πια όταν πηγαίνουν να λειτουργούν το εξοπλίσι να κουβαλάνε μαζί τους και τα κυροπήγια. Αλλά θα τρελαθούμε στο τέλος.
0: Βεβαίως θα τρελαθούμε. Αλλά δεν πρέπει και η αστυνομία να κάνει μια έρευνα, να ψάξει πού μπορούν να πολλούνται τέτοιου είδους είδη?
1: Προφανέστατα, αλλά δεν είναι τόσο απλό.
0: Γιατί κάποιος θα πουλάει, κάποιος θα αγοράζει, έτσι είναι?
1: Ναι, βεβαίως, αλλά...
0: Δεν τα πάνε στο σπίτι τους να τα κάνουν, δεν ξέρω τι.
1: Λευτέρη, επειδή υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου φανατικός της αγοράς του Μοναστηράκη στην Αθήνα, το τι βρίσκεις εκεί δεν περιγράφεται. Σωστά. Έτσι, μανουάλια όσα θέλεις. Από πού βρέθηκαν αυτά τα μανουάλια? Δεν πρέπει να ελεγχθεί ο έμπορος? Από πού τα βρίσκεις ρε φίλε αυτό το πράγμα? Απλά πράγματα είναι.
0: Έτσι είναι, Μανώλη.
1: Μα είναι τόσο απλά.
0: Έτσι είναι. Αλλά βλέπουμε συνεχώς να παρουσιάζονται παράξενες ειδήσεις, παράξενα πράγματα στην κοινωνία που ζούμε. Και δεν ξέρω, δηλαδή, πού θα βγάλει αυτό. Πού θα βγάλει αυτό. Δολιοφθορές, κλοπές από ξοκλήσια, καταστροφές πολλές φορές. Έχουμε συναντήσει και αυτό. Εδώ έχουμε συναντήσει. Να πηγαίνει ο άλλος να καίει το ξοκλήσι, να το καταστρέφει, να καταστρέφει το εσωτερικό του. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν σαν κοινωνία, νομίζω.
1: Προφανώς και νομίζω ότι μας απασχολούν. Το θέμα είναι ότι με τι να πρωτοασχοληθεί κανένας. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, τρελαίνεσαι με όλη αυτή την παράνοια που διακατέχεται ο σημερινός άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ δεν θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση που κάναμε και την αναφορά μας με αυτό το θλιβερό, το χαρακτηρίζω, ας μου επιτραπεί, περιστατικό, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου μια πολύ όμορφη είδηση.
0: Για πες μας.
1: Το Σάββατο το βράδυ η χοροδία της Βιάννου, η μειχτή χοροδία, η δημοτική χοροδία Βιάννου Στάθης Μάζωρας, θα τραγουδήσει σε ένα πανέμορφο χωριό του Δήμου, του Σικολόγου, κάτω από έναν ιστορικό υπεραιωνόβιο πρίνο. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος πρίνος στην Κρήτη. Ο πρίνος του Σικολόγου είναι ονομαστός και τραγουδισμένος. Λοιπόν, θα τραγουδήσει, όσοι πιστοί ας προσέλθουν, γιατί μετά υπάρχει και συνέχεια, δεν θα μείνουμε μόνο στην
0: Πολύ ωραία εκδήλωση ήταν, πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Προφανέστατα, ναι. Να κλείσουμε έτσι κάπως ωραία, γιατί έτσι. Ξέρω, η Βιάννος μας έχει συνηθίσει σε άλλα πράγματα και στεναχωριόμαστε όλοι μας όταν αναγκαζόμαστε να μεταδίδουμε ειδήσεις που τροποντινά έχουν τέτοιο πρόσημο.
0: Σωστά. Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Βιάννο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και από τη Βιάννο, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Μανώλης Βογιατζάκης, είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΠΑΕΟΦΗ. Κύριε Βογιατζάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και χαιρόμαστε ακόμη πιο πολύ, γιατί απόψε πιστεύουμε στη νίκη του ΟΦΗ. Αυτό το θεωρούμε σίγουρο, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε αγώνας, αλλά είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΦΗ θα βγει νικητής και πάμε για την πρόκριση, κύριε Βογιατζάκη, έτσι δεν είναι? Τι λέτε?
2: Αυτή είναι η επιθυμία όλων, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η ΕΣΕΚΑ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Μια ομάδα με πάνω από 50 τίτλους στη χώρα της, με συνεχείς παρουσίες στην Ευρώπη. Σίγουρα το 3-0 το πρώτο αγώνα δίνει ένα προβάδισμα στην ομάδα μας, αλλά σιγουριά δεν πρέπει να αισθανόμαστε καθόλου, και αυτό το εξέφρασε και χθες ο κύριος Κόντης, ο προπονητής της ομάδας μας, στη συνέντευξη τύπου. Αυτό που είπε είναι ότι πρέπει να δούμε το μάτς που ξεκινάει από το 0-0. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, γιατί τα παραδείγματα που έχουμε από ομάδες που πάτησαν στο σκορ του πρώτου αγώνα και εντός εισαγωγικών δεν μπήκαν στο γήπεδο στο δεύτερο μάτς, και θεώρησαν ότι με το σκορ του πρώτου αγώνα προκρίνεσαι, την πάτησαν στο τέλος, και αυτό είναι που δεν θέλουμε απόψε. Θέλουμε να πάμε ταπεινά, με το σκορ, με το αποτέλεσμα να αρχίζει στο 0-0 και να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα νέο παιχνίδι, ότι δεν υπάρχει το 3-0 του πρώτου αγώνα, για να μπει και πάλι η ομάδα με σοβαρότητα, με πειθαρχία, όπως πρέπει και όπως έχει όλα τα παιχνίδια, όπως είναι η απόδοσή της όλα τα παιχνίδια, να μπει και σε αυτό το παιχνίδι.
0: Φυσικασμός λοιπόν δεν χρειάζεται φυσικασμός, χρειάζεται γρήγορση όμως, ετοιμότητα και με πάθος να μπούμε δυνατά στο μάτς. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Κοιτάξτε, αισιοδοξία σίγουρα υπάρχει και εννοείται ότι όχι, έχει ένα προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το προβάδισμα αυτό δεν σου δίνει την πρόκριση. Είδαμε το πρόσφατο παράδειγμα τη Celtic πριν από 2 μέρες, που είχε ακριβώς ίδιο σκορ, 3-0, προηγήθηκε κιόλας με ένα γκολ απέναντι στη Λάσκ και δέχτηκε 5 γκολ στη συνέχεια. Οπότε είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα πολύ πονηρό παιχνίδι που θα πρέπει ως το τέλος η ομάδα να έχει την ψυχραιμία και τη διαχείριση που πρέπει στο μάτς, για να πανηγυρίσουμε απόψε στις 11 κάτι πραγματικά μοναδικό. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που η ομάδα του θα βρεθεί σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. κάτι πάρα πολύ πραγματικά σημαντικό.
0: Πόσοι φύλαθλοι του Όφη θα βρίσκονται στο στάδιο απόψε, κύριε Βογιατζάκη, έχετε εικόνα?
2: Αυτή τη στιγμή με τις, ναι, εικόνα που έχουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί είναι και πάρα πολλοί μεμονωμένοι που έρχονται. Η Σόφη είναι μια πόλη που μπορεί εύκολα να έρθει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πιο πολύ το οργανωμένο κομμάτι γνωρίζουμε που θα έρθει αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω από 400 άτομα, τα 400 φίλαθλοι της ομάδας που θα κάνουν αυτό το ταξίδι. Εκεί περίπου υπολογίζω ότι θα είναι στην εξέδρα μας σήμερα η φίλαθλοι του Όφη.
0: Μάλιστα. Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον συνάδελφό μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη, τον Στέλιο Σβολιαντόπουλο. Στέλιο, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Λευτέρη, σε εσένα, στους φίλους ακροατές και στο Μανούλη Βογιατζάκη, και καλή επιτυχία.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Εδώ μας τα λέει ο κύριος Βογιατζάκης, τον οποίο θα τον ρωτήσω βέβαια και για την προπόνηση τη χθεσινή, την τελευταία, την απογευματινή, έτσι να μας δώσει μια εικόνα. Στέλιο, δεν ξέρω αν εσύ θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Βογιατζάκη.
3: Απλά πώς είναι, αν διαφέρουν οι καιρικές συνθήκες στη Σόφια από την Ελλάδα και από την Κρήτη, αν και τις τελευταίες μέρες έτσι κοιτάζοντας, μάλλον παρόμοιες χειρικές συνθήκες έχουμε, Μανούλη.
2: Νομίζω ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει τόσο πολύ ζέστη όσο είχαμε τις τελευταίες μέρες στο Ηράκλειο, δηλαδή που η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 35 βαθμούς. Έχει πολύ ζέστη και εδώ, αλλά δεν είναι σε αυτά τα επίπεδα. Είναι λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, ελάχιστα πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι στην Κρήτη.
0: Τότε καλές οι συνθήκες. Με καλές συνθήκες θα γίνει το παιχνίδι λοιπόν απόψε.
2: Είναι συνθήκες που έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι οι συνθήκες που έχει συνηθίσει και η Κεσεκά. Το σημαντικό είναι μέσα στο γήπεδο, το τι θα γίνει από τη στιγμή που θα σφυρίξει ο διευθυντής. Εκεί είναι το πιο σημαντικό.
3: Έχουμε μήπως εικόνα, να κάνω μια, συγγνώμη, να κάνω μια ακόμη ερώτηση στο Μανούλη. Έχουμε εικόνα πόσο κόσμο θα έχει απόψε το παιχνίδι?
2: Κατάλαβα. Γενικά στο παιχνίδι αυτό που έλεγαν στο Πίτσμπουργκ είναι ότι περιμένουν πάνω από 14.000 κόσμο. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε και με αυτό που έλεγαν οι δημοσιογράφοι, οι Βούλγαροι χθες, υποστηρίζουν ότι θα είναι και ακόμη περισσότεροι. Οπότε περίπου ξέρω εγώ να πάμε στις 20.000, αν θα φτάσουμε εκεί και

0: λάβουμε υπόψη μας τα όσα έλεγαν οι δημοσιογράφοι χθες με κάποιους συνεντευξητές που μάλλον κάπου εκεί θα φτάσουν.
1: Μάλιστα. Χωρητικότητα το γήπεδο πόσο είναι, κύριε Μπογιονδάκη?
0: Είναι πολύ περισσότερο. Α. Είναι πολύ περισσότερο, είναι κοντά 40.000, αλλά είναι ένα παλιό γήπεδο. Ναι. Επειδή το νέο γήπεδο της ΤΣΚΑ είναι σε διαδικασία παράδοσης, θα πω εγώ. Οι άνθρωποι της ομάδας μας χθες μάλλον έκαναν και μια επίσκεψη στο νέο γήπεδο, το οποίο είναι λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο που θα γίνει σήμερα για αναμέτρηση, από το εθνικό στάδιο. Είναι λίγα γήπεδα τα κρυάνα με όδημο το στάδιο, το οποίο σε περίπου ένα μήνα υπολογίζουν οι άνθρωποι της ΤΣΚΑ ότι θα μπουν και θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν, δηλαδή στο Βουλγάρικο Πρωτάθλημα, ότι θα παίξουν εκεί. Με την ευχή τη δική μας να παίξουν εκεί και οι αγώνες Conference League. Αυτό θα είναι το ιδανικό για μας. Να παίξει εκεί η Λεύσκη στους αγώνες του Conference.
1: Είδαμε χθες.
0: Για να είμαστε εμείς στο Europa.
1: Ναι. Κύριε Μπογιονδάκη, είδαμε χθες κατά την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο Ηρακλείου αγκαλιές ο πρόεδρος του ΟΦΗ, ο κύριος Μπούσης, τα στελέχη, ο κύριος Πουρσανίδης, όλοι μαζί, έτσι με μια, αυτό το κλίμα της αισιοδοξίας, και φαντάζομαι ότι γενικότερα το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό εξαιτίας όλων των τελευταίων παιχνιδιών, βεβαίως, που έχουμε δει πόσο πολύ καλά πήγε ο ΟΦΗ. Είναι καλό το κλίμα στην ομάδα. Αυτό το αναγνωρίζουμε.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό πραγματικά στην ομάδα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μπούσης ενεργούσε έτσι, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ναι. Και το κλίμα εσωτερικά στην ομάδα είναι αυτή την οχταετία πάντα πολύ καλό και υπάρχει ένα δέσμο μεταξύ όλων των ανθρώπων, των στελεχών της ομάδας. Με πρώτο βέβαια τον κύριο Μπούση, ναι, γιατί από την κεφαλή ουσιαστικά δίνεται και όλη πορεία, χαράσατε όλη πορεία της ομάδας. Άρα έχω να σας πω ότι ναι, ήταν πολύ καλό το κλίμα και λόγω των αποτελεσμάτων, αλλά η εικόνα αυτή και αυτή η αγκαλιά που βλέπετε υπάρχει από τον πρόεδρό μας από την πρώτη στιγμή, από το 2018, ακόμα και σε στιγμές που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, γιατί ξέρετε στα δύσκολα φαίνεται και η μεγάλη στήριξη σε έναν οργανισμό, σε μια ομάδα, σε μια οικογένεια, από τις οικογένειές μας το βλέπουμε. Ναι. Οπότε είναι πολύ καλό το κλίμα και υπάρχει αυτό το δέσιμο γενικά στα στελέχη και νομίζω ότι τώρα όλοι ζούμε αυτές τις φορές στιγμές, γιατί έχει προσπαθήσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα για να πατήσει και πάλι γερά στα πόδια της και να ζήσει στιγμές τέτοιες που ζούσε πριν από πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και καλό να το θυμόμαστε αυτό από την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ, από τη μέρα που έφυγε ο Γκέραρτ από το 2000 έχουν περάσει 26 χρόνια, οπότε καλό είναι να απολούμε τις εποχές, τις παλιές, αλλά είναι πολύ ωραίο και που ζούμε αυτές τις στιγμές τώρα, στο σήμερα, και οι νέες γενιές έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν τίτλους με τον ΟΦΗ, να ζήσουν ήδη δύο κύπελλα μέσα σε λίγο καιρό και να ζήσουν ξανά την ευρωπαϊκή εμπειρία της ομάδας. Αυτά συζητάω και με συναδέλφους που, ο Στέλιος ξέρει καλύτερα, τον Γιώργο του Γελιτάκη, τον Δημήτρη του Καριωτάκη, συναδέλφους που είναι εδώ στο ταξίδι και που ζούσαν και τις εποχές τότε του Ευγένιου Γκέραρτ. Οπότε είναι πολύ ωραίο που τους ξαναζούμε.
1: Με σταθερό σήμα.
2: Και μας κάνει και εντύπωση.
1: Ναι, πες.
2: Μας κάνει και εντύπωση, θέλω να ρωτήσω τον Μανώλη, το γεγονός ότι έχει γίνει και πολύ ένθερμος υποστηρικτής του ΟΦΗ ο πατέρας του πρόεδρου, ο Δημήτρης Πούσης, και με πολύ καλά λόγια εκφράστηκε χθες στο αεροδρόμιο. Το βλέπουμε να ακολουθεί Μανώλη την ομάδα και εκτός έδρας, που δείχνει ότι έχει δεθεί και αυτός, όλη η οικογένεια Πούση.
0: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ο κύριος Μπούσης, ο Δημήτρης, ενώ είναι το τελευταίο διάστημα πολύ πιο κοντά στην ομάδα. Πάντα ήταν, αλλά το τελευταίο διάστημα συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί είναι ακόμα περισσότερο, είναι ακόμα πιο κοντά, είναι πολύ κοντά στα ταξίδια και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δείχνει και τη στήριξη που έχει η οικογένεια Μπούσης στον ΟΦΗ και πόσο έχει δεθεί με την ομάδα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, με σταθερό σύμμαχο πάντα τους φιλάθλους βέβαια, και αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλο και πιο νέα παιδιά, πιτσιρίκια, έρχονται κοντά στην ομάδα μαζί με τους πατεράδες τους. Είναι σημαντικό, γιατί είναι το μέλλον του ΟΦΗ, κύριε Βογιαντάκη, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θα πω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, οι νέες γενιές, να δημιουργήσεις νέες γενιές. Αν καταφέρεις αυτό, τότε έχεις πετύχει. Ως διοίκηση, ως ομάδα, ως οργανισμός, όπως θέλετε πείτε το, το θέμα είναι να δημιουργήσεις νέες γενιές φιλάθλων, που χάθηκαν γενιές φιλάθλων στα χρόνια αυτά, από το 2000 μέχρι το 2018, που έγινε αυτή η επανεκκίνηση στην ομάδα, χάθηκαν γενιές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε, η δημιουργία νέων φιλάθλων, να βλέπουμε παιδιά στη σχολεία με τις φανέλες του ΟΦΗ, να τους βλέπουμε στους δρόμους και γενικά να βλέπουμε τη νέα γενιά στην Κρήτη περισσότερο, γιατί η ομάδα μας είναι στην Κρήτη, αλλά και οι κριτικοί που είναι παντού σε όλο τον κόσμο να στηρίζουν την ομάδα του τόπου μας και να είναι δίπλα στην ομάδα.
1: Έτσι είναι. Η επιστροφή πότε προγραμματίζεται, κύριε Βογιατζάκη? Γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνει και υποδοχή στο αεροδρόμιο. Ναι.
0: Ένα-ένα τα βήματα. Πρώτα να δούμε το στόχο της πρόκρισης και μετά να δούμε τα άλλα. Η επιστροφή είναι απόψε το βράδυ. Ναι. Απόψε μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στη 1:30 είναι προγραμματισμένη η επιστροφή. Πρώτα ο Θεός, γύρω στις 3:30, πιστεύω 3:30 να είμαστε στην Κρήτη.
1: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Βογιατζάκη, με τη νίκη, να επιστρέψει ο Όφη, να
2: καλή
1: κάνει
2: επιτυχία.
1: Περήφανη την Κρήτη και το Ηράκλειο για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας
0: να είστε καλά με την πρόκριση. Με την πρόκριση θα πω εγώ, όπως και να έρθει, να πετύχουμε το στόχο της πρόκρισης και να είμαστε την Παρασκευή το μεσημέρι στην κλήρωση του Γυροπαλί.
1: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Βογιατζάκη.
0: Καλή σας μέρα και καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είστε καλά. Στέλιο, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, το οποίο όλοι αισιοδοξούν ότι θα έχουμε την πρόκριση. Βεβαίως το 3-0 είναι ένα σκορ ασφαλείας. Έπεσε η γραμμή με το Στέλιο. Έπεσε. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον Στέλιο Σβεντόπουλο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε πριν από λίγο με το Διευθυντή Επικοινωνίας Πρόφη, τον κύριο Μανώλη Βοιατζάκη, και τον συνάδελφο του Στέλιος Βοιαντόπουλο, για το μεγάλο απόψινο παιχνίδι στη Σόφια. Ο Όφη αναμένεται να ζήσει μία ακόμα μεγάλη βραδιά. Αυτό όλοι αισιοδοξούν ότι θα είναι και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, δηλαδή το νικηφόρο και η πρόκριση, έτσι δεν είναι, Στέλιο?
1: Νομίζω ότι με την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η ομάδα, αυτή τη σοβαρότητα, με το 3-0 που είναι πραγματικά ένα σκορ που δύσκολα σε αυτό το επίπεδο πετυχαίνει, ο Όφη αυτή τη στιγμή κακά τα ψέματα είναι το φαβορί. Αυτό το αναγνωρίζουν και οι Βούλγαροι, ρίχνοντας και μια ματιά και στα σημερινά δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου. Θεωρούν ότι η αποστολή της ΤΣΕΚΑ είναι εξαιρετικά δύσκολη. Από την άλλη, αυτό που έτσι περιμένουν οι Βούλγαροι ελευθέροι είναι ένα γρήγορο γκολ. Εκεί νομίζω θα πρέπει να επικεντρώσει ο Όφη. Και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και το μήνυμα που έστειλε χθες βράδυ ο Χρήστος Πόντες από τη συνέντευξη τύπου, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το παιχνίδι σαν να είναι 0-0 και όχι 3-0. Οι παίκτες του Όφη νομίζω έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της αναμέτρησης και θα παρουσιάσουν το αγωνιστικό πρόσωπο που θέλει το παιχνίδι. Αλλά επειδή μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια και σωστά έφερε το παράδειγμα της Celtic ο Μανώλης Βογιαζάκης πριν από λίγα λεπτά στην επικοινωνία που είχες μαζί του, ότι όφι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δεχτεί ένα γρήγορο γκολ, αυτό μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες του. Ήταν και στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πέτυχε γρήγορα ένα γκολ, ήρθε ένα δεύτερο και μετά πήρε διαστάσεις στο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι για τον Όφη είναι καθοριστικό το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό της αναμέτρησης. Αν εκεί ανταποκριθεί στην πίεση των Βούλγαρων, νομίζω ότι μετά θα φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες η κριτική ομάδα να κάνει αυτή την ιστορική πρόκληση σε ένα γήπεδο που φέτος πάνε καλά οι ομάδες μας, γιατί στο ίδιο γήπεδο η ΑΕΚ είχε πάρει την ισοπαλία από την Λεύσκη, την οποία κέρδισε χθες με 4-0. Στο ίδιο γήπεδο φέτος ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την άλλη ΤΣΕΚΑ της Όφιας τη 1948, οπότε θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία να τριτώσει το καλό στο Βασίλη Λεύσκη, το γήπεδο που θα γίνει απόψε αυτή η αναμέτρηση.
0: Πιστεύεις ή μάλλον εκτιμάς, Στέλιο, ότι η βουλγαρική ομάδα θα παρουσιαστεί με αυτό το πρόσωπο, με αυτή την αγωνιστική διάθεση που έπαιξε στο Παγκρίτιο, ή θα τα δώσει όλα για όλα απόψε και θα δυσκολεύσει?
1: Εγώ περιμένω σίγουρα ένα καλύτερο πρόσωπο παίζοντας το μπροστά στους φιλάθλους της, ότι θα παρουσιάσει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο

0: που είπε και ο... Δηλαδή εκτιμήσεις κάνουν για 15 μέχρι 18.000 φιλάθλους στο σημερινό παιχνίδι. Σε ένα γήπεδο που είναι χωρητικότητας περίπου 43.000 θέσεων. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα γεμίσει σήμερα το γήπεδο της Τσεσεκά και αυτό είναι καλό για τον Όφη, αλλά το πιο σημαντικό είναι η εκθετική ομάδα να παρουσιάσει αυτή τη σοβαρότητα που παρουσιάζει φέτος, αυτό το αγωνιστικό πλάνο, το οργανωμένο αγωνιστικό πλάνο που την έχει οδηγήσει φέτος σε ένα τρόπαιο, το Super Cup, στην μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Τσεσεκά και στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος, στην νίκη επί του Πόλου με 2-0. Να πω πάντως, Λευτέρη, ότι ο Όφη στα ευρωπαϊκά κύπελα της UEFA δεν έχει κερδίσει ποτέ εκτός έδρας. Μπορεί να έχει κάνει μεγάλες προκρίσεις, αλλά τις έχει κάνει χάρη στην πολύ δυνατή έδρα. Και βέβαια αυτό χρησιμοποιείται στα ρεπορτάζ των βουλγαρικών μέσων, ότι να η ευκαιρία Όφη, ναι μεν είναι πολύ δυνατός στην έδρα του, αλλά δεν είναι δυνατός εκτός έδρας, νομίζω είναι μια ευκαιρία για τον Όφη να σπάσει και αυτή την παράδοση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Να κάνει και μια εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη.
1: Στέλιο, κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση για τους αδαείς όλους εμάς που δεν έχουμε έτσι εικόνα το τι γίνεται και στο Europa League. Εάν προκριθεί ο Όφη, με ποιες ομάδες είναι πιθανό να παίξει, γνωρίζουμε? Πιθανό.
0: Καταρχήν, η πρόκριση του Όφη τι σημαίνει? Θα συνεχίσει στο Europa League, όπου θα παίξει 8 θα παίξει δύο παιχνίδια με ομάδες που είναι οι πιο ισχυρές, δηλαδή μπορεί να κληρωθεί με ομάδες όπως η Juventus, η Milan, η Benfica, η Leverkusen, η Marseille, δηλαδή πολύ δυνατές ομάδες. Θα παίξει με δύο ομάδες που είναι στο αμέσως επόμενο δύο ομάδες στο τρίτο γκρουπ, όχι λόγω του ότι είχε να παίξει πολλά χρόνια Ευρώπη, δεν είχε επιτυχίες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, είναι στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας, αλλά είναι το σίγουρο ότι θα ζήσουμε κάποιες πολύ ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές, γιατί από αυτά τα 8 μας, τα 4 θα είναι στο Ηράκλειο. Σίγουρα θα παίξει με μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
1: Να δούμε τη Γιουβέντους στο Ηράκλειο, θέλω, Στέλιο.
0: Ή τη Μίλαν, ή την Μπενφίκα, δηλαδή είναι μια πολύ πιθανή, ένας πολύ πιθανός αντίπαλος για τον Όφη, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα θα παίξει σίγουρα δύο παιχνίδια με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ένα στο Παγκρίτιο και ένα εκτός έδρας.
1: Λοιπόν,
0: αύριο είναι η κλήρωση. Αύριο είναι η κλήρωση. Θα ξέρουμε, Λευτέρη, αύριο τις 8 ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη. Που θα παίξει εντός και εκτός έδρας. Το πρόγραμμα θα βγει ολοκληρωμένο, δηλαδή με ημερομηνίες, ώρες κτλ. Η σειρά των παιχνιδιών θα βγει το Σάββατο. Αλλά αύριο θα ξέρουμε ότι ο Όφη θα παίξει με αυτές τις ομάδες, τέσσερις ομάδες στην έδρα του και τέσσερις εκτός έδρας. Εφόσον πάνε όλοι καλά απόψε, αν δεν πάει κάτι καλά, που δεν κανείς δεν το επιθυμεί αυτό, συνεχίζει στο Conference League, στη League Phase του Conference League, εκεί που θα παίξει 6 παιχνίδια τουλάχιστον, 3 στο Παγκρίτιο και 3 εκτός έδρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Έδωσε όλη την εικόνα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Σημαντικά τα παιχνίδια. Εμείς ελπίζουμε βέβαια στην πρόκριση να παίξει με τις μεγάλες αυτές ομάδες, να δούμε τη Μίλαν στο Ηράκλειο, να δούμε τη Ιουβέντους, την Μπενφίκα. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Ρένα Σημειαντονάκη. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανάμεσα στους οποίους και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες μετά την καταστροφική πλημμύρα που άφησε πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, την αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ελοχεύει σήμερα στην Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν με ένταση 7 μποφόρ. Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας οι αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια. Σε διαρκή επιφυλακή πυροσβεστική, η αντιπυρική περίοδος λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταχανιά, καθώς εντοπίστηκε σώα σε παραλία της περιοχής και επέστρεψε στο σπίτι της λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της εξαφάνισής της. Τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί το πρωί της 5ης 20 Αυγούστου από την κατοικία της στο κάτω δαράτσος Κηδωνίας, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη ανησυχία των οικείων της που ενεργοποίησαν το Silver Alert. Απάνω τα περιστατικά με εκρήξεις, πυνθύρες και φωτιές σε στήλους του ΔΔΕ κινητοποίησαν πριν από τα μεσάνυχτα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Στη Σιτή αλλά και στην περιοχή της ανάληψης Χερσονήσου εκδηλώθηκε φωτιά σε στήλο ηλεκτροδότησης, ενώ αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στο Ροδάκινο Ρεθύμνο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι συνθήκες υγρασίας φαίνεται να συνέβαλαν στην εκδήλωση του προβλήματος. Στον ΟΗΕ μεταφέρει Τεχεράνη τη σύγκρουσή της με την Ουάσιγκτον για το νέο γύρο κυρώσεων κατά του Ιράν, καταγγέλλοντας τις αμερικανικές απειλές ως πράξη κρατικής και οικονομικής τρομοκρατίας και καλώντας τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Όργωσες στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα, 6 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Μιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι 5η και 27 Αυγούστου του 2026. Έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας που κάνει τη ζέστη να τη νιώθουμε πολύ πιο έντονη, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Σε άλλες περιοχές είναι πολύ χειρότερα.

του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πολλά τα προσκυνήματα στην Κρήτη. Ιστορικά ο Άγιος Φανούριος απεικονίζεται με στρατιωτική αμφίεση και υπέστη 12 μαρτύρια για την πίστη του. Το όνομα του Αγίου συνδέεται ετυμολογικά με το ρήμα «φανερώνω», καθώς η αποκάλυψη της ύπαρξής του έγινε με θαυμαστό τρόπο. Για το λόγο αυτό οι πιστοί είτε επικαλούνται τη βοήθειά του για να φανερωθούν χαμένα αντικείμενα ή ελπίδες, ωραίο αυτό, χαμένα αντικείμενα ή ελπίδες, είτε τηρούν το παραδοσιακό έθιμο της Παρασκευής, της νηστίσιμης φανουρόπιτας. Η φανουρόπιτα ψήνεται στα σπίτια, μεταφέρεται στις εκκλησίες για να ευλογηθεί και στη συνέχεια μοιράζεται σε συγγενείς, φίλους και γείτονες. Το μοίρασμα είναι δεδομένο και αναπόσπαστο κομμάτι του εθίμου. Γι' αυτό και η φανουρόπιτα δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό γλυκό που φτιάχνεται για τη γιορτή, είναι μια προσφορά που συνδέεται με την προσευχή και τη μνήμη. Χαρακτηριστικό της παράδοσης είναι ότι η φανουρόπιτα παρασκευάζεται συνήθως με 7 ή 9 υλικά, πάντα νηστίσιμα. Και οι συνταγές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, οι αριθμοί πάντως 7 και 9 έχουν αποκτήσει συμβολική σημασία στη λαϊκή παράδοση, χωρίς όμως να αποτελούν υποχρεωτικό εκκλησιαστικό κανόνα. Πάντα το πιο σημαντικό στη φανουρόπιτα είναι ότι το προσφέρουμε. Είναι η προσφορά της. Ο Άγιος Φανούριος, ο Άγιος που φανερώνει ό,τι έχει χαθεί.

Σήμερα το ρεπερτόριο είναι έτσι πολύ ποιοτικό. Λοιπόν, να πάμε στα πολιτικά. Και με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, και με αφορμή τη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία ξεκινά μια νέα προσπάθεια επανασυσπήρωσης της γαλάζιας βάσης στη Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί δημοσκοπικά τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και το καμπανάκι έχει ήδη χτυπήσει από τις ευρωεκλογές του 24, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχασε σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023 από 9 έως και 15 μονάδες στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμα και σε περιοχές που αποτελούσαν παραδοσιακά κάστρα του κόμματος. Γι' αυτό και το επιτελείο το γαλάζιο έχει εστιάσει στις περιφέρειες αυτές. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν, στην Πειραιώ, σε Μακεδονία και Θράκη ψηφίζει περίπου το 30% του εκλογικού σώματος. Με τον καθιερωμένο αγιασμό, γιατί στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε πριν από λίγο η τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τελετή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο σταθμό Μίκρα, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας επέκτασης του δικτύου.

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης έχουν γραφτεί πάρα πολλά, όχι ιδιαίτερα κολακευτικά, για το πόση φασαρία είχε γίνει όταν άρχισε να λειτουργεί, για τα πόσα προβλήματα απέκτησε και κυρίως για το κόστος το τεράστιο. Τώρα έχουμε επέκταση, πολύ καλά πράγματα. Το flyover στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη, μάλλον θα πάει και αυτό λίγο πιο αργά. Δεν πειράζει. Να πάμε από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Κεντρικό σύνθημα: αλλάζουμε τους κανόνες. Και φόντο την ειδική εκδήλωση στο Σεράφιο σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Να σας πω τα 10+1 μέτρα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, νέα ρύθμιση 120 δόσεων για το δημόσιο, υποχρεωτικός και βιώσιμος εξοδικαστικός συμβιβασμός, αυστηροί κανόνες και κυρώσεις στους σέρβισερς, δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη, θωράκιση απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση, δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, επιβράβευση συνεπών οφειλετών, προστασία της αγροτικής γης, δικαιότερο πλαίσιο για τους εγγυητές και θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Ναι, αυτά. Περιμένουμε και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα στις αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ακούμε διάφορα προγράμματα, σχέδια, κοστολογημένα προγράμματα όπως μας λένε από πλευράς αντιπολίτευσης, κάτι που αμφισβητεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει τους δικούς της πονοκεφάλους τώρα με τα δημοσκοπικά. Γενικά υπάρχει μια αναταραχή η οποία θα αρχίσει σιγά σιγά να εκτιλήσεται, και όσο πλησιάζουμε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω όμως αυτά όλα τα προγράμματα, τα σχέδια, οι υποσχέσεις, τα θα αγγίζουν τον μέσο πολίτη στην Ελλάδα. Λίγο να έχει μπαφιάσει έτσι, έχει κουραστεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά που πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Να ακούει όμορφα πράγματα από την αντιπολίτευση, όταν είναι αντιπολίτευση και όταν γίνεται κυβέρνηση να τα ξεχνάει, και τα ανάπαλη, ακατάσχετη παροχολογία από πλευράς αντιπολίτευσης που δεν κοστίζει κιόλας. Τέλος πάντων, όλο αυτό το σκηνικό που βιώνουμε δεκαετίες τώρα στην όμορφη χώρα μας.

Λοιπόν, αναφέρθηκα στο Πασόκ, αναφέρθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει το δικό του αγώνα στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, με την Ρένα Δούρου στο τιμόνι. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, αλλά και των δύο μεγάλων διελιστηρίων της χώρας, κάνοντας λόγο για κρατικά επιδοτούμενη ληστεία στην τιμή των καυσίμων σε βάρος των πολιτών. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η τιμή της αμόλυβδης θα μπορούσε να διαμορφωθεί άμεσα στα 1,20 ευρώ ανά λίτρο. Και πώς θα γινόταν αυτό? Αυστηρό πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστηρίων, τα οποία καταγγέλει ότι έχουν εκτιναχθεί σε σχέση με το 2019, παράγοντας προκλητικά υπερκέρδη. Δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ως τρανταχτή απόδειξη της εσχροκέρδειας, όπως είπε ο Παύλος Πολάκης, επικαλείται το παράδειγμα της Κύπρου, το γνωστό παράδειγμα της Κύπρου, το λέμε, το ξαναλέμε, το βλέπετε, το ξέρετε. Η κυπριακή αγορά προμηθεύεται καύσιμα από τα ίδια ελληνικά διελιστήρια, ωστόσο η λιανική εκεί είναι κοντά στα 1,30 το λίτρο, λόγω χαμηλότερης φορολογίας. Εμείς εδώ έχουμε ξεπεράσει τα 2,02. Οι βενζινοπόλες προειδοποιούν για αυξήσεις έως και 2,20. Η πρόταση για παρέμβαση στην τιμολόγηση των καυσίμων.

2,02, 2,03, αλλά πόσο είναι το βαρέλι τώρα, 26, 8, τι λέω, 80, 80, ναι, ναι, 86, εκεί γύρω στα, ναι, εκεί γύρω στα 86 δολάρια το βαρέλι, τις προηγούμενες μέρες είχα ξεπεράσει τα 92, 93, 95, λοιπόν. Δεν πειράζει, εμείς εδώ έχουμε συνηθίσει αυτές τις τιμές, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε και λεφτά έχουμε. Και θα πληρώνουμε ό,τι μας πει το κράτος μας, που σίγουρα ξέρει κάτι περισσότερο. Το κράτος των λέει, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Μας λένε, μας κουνάνε και το δάχτυλο, θα τα πληρώνετε, γιατί έτσι, μονόδρομος. Λοιπόν, έχει και χειρότερα βέβαια, γιατί αν πάμε να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, πραγματικά είμαι σίγουρη ότι έχετε δει, είτε στη τηλεόραση είτε στο διαδίκτυο, αυτές τις πρωτοφανείς εικόνες. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ταινία. Ταινία πραγματικά. Και επίσης αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να μετράμε φυσικές καταστροφές και νεκρούς. Δηλαδή ισοπεδώνονται ολόκληρες περιοχές. Έχουμε σεισμούς πρόσφατα στη Λατινική Αμερική, σε χώρες Λατινικής Αμερικής. Έχουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από πυρκαγιές μέχρι σεισμούς, μέχρι πλημμύρες, όπως τώρα στο Νεπάλ. Αυτός ο γιγαντιαίος χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε ολόκληρα χωριά στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Άφησε πίσω του όλο αυτό το κακό πάνω από 160 νεκρούς, είναι πάνω από 1000 βεβαίως οι άνθρωποι που αγνοούνται. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές από διάφορες χώρες. Είναι πραγματικά μια τεράστια καταστροφή. Και βεβαίως, εκτός από τις φυσικές καταστροφές, έχουμε και τις άλλες τις καταστροφές. Έχουμε τους πολέμους. Εκεί στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ, δεν ξέρω τώρα, δεν άκουσα τελευταία κάποια δήλωσή του, να λέει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πάλι αμερικανικά και ότι κέρδισε τον πόλεμο και όλα αυτά, που τέλος πάντων δεν ξέρω ποιος πλέον ασχολείται με αυτές τις δηλώσεις. Δεν είναι πολύ συνεπής αυτά που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει μια πληγή η οποία έχει τεράστιο κόστος, παγκόσμιο οικονομικό κόστος, και από την άλλη έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθεί για πάνω από 4 χρόνια να συντηρεί αυτό τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, επομιζόμενη ένα υψηλό οικονομικό κόστος, το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και αντί να αναλάβει από την πρώτη στιγμή κάποια διπλωματική πρωτοβουλία για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος στα σύνορά της, τον οποίο υποδάβλησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιλέγει να πορεύεται σε αυτό το δρόμο της αθρώς οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας με ένα πακτολό δισεκατομμυρίων ευρώ. Πριν από λίγες μέρες αποδεσμεύτηκε ένα κονδύλι 6,1 δις που αποτελεί μέρος του δανείου των 90 δις, ενώ ο Ζελένσκι ζητά πρόσθετη βοήθεια άνω των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για αντιαεροπορικά συστήματα, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ, την ώρα που μέσα στην Ουκρανία ξεσπά το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο για διαφθορά και κακοδιαχείριση εκατομμυρίων ευρώ.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά, Δημήτρη, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα να δούμε σήμερα. Θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα της δαγκοκτονίας. Μας τηλεφώνησαν από διάφορες περιοχές της Πεδιάδας και μας λένε ότι ειδικά φέτος που έχουμε βεντέμα και θα έχουμε αρκετά μεγάλη παραγωγή, κάποια συνεργεία δεν έχουν πατήσει καθόλου σε κάποιες περιοχές, δεν έχει γίνει καθόλου δαγκοκτονία και ο δάγκος είναι σε έξαρση. Θα δούμε τι γίνεται και με το λατομείο στην Ανώπολη, εκεί που αντιδρούν πολύ έντονα οι κάτοικοι της περιοχής, και Άλεξη Μητρόπουλο θα έχουμε σήμερα. Χθες δεν προλάβαμε να μιλήσουμε αρκετά μαζί του. Έχουμε πολλά να δούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
7: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο νησί μας όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, που είναι και πάλι πλούσιο. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα που αφορά στη δημόσια υγεία, με ένα θέμα που αφορά σε νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού μας, αυτή τη φορά το νοσοκομείο Χανίων, με την Ποεδίν να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα για τα ΤΕΠ αλλά και την παθολογική κλινική. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας πει περισσότερα και για το συγκεκριμένο θέμα και για τα υπόλοιπα θέματα του αστυνομικού δελτίου. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Αυτό το θέμα με το νοσοκομείο Χανίων απασχόλησε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, την ΠΟΕΔΗΝ. Ο πρόεδρος της, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτό το νοσοκομείο καλείται να εξυπηρετήσει περίπου 150.000 μόνιμους κατοίκους, ένας αριθμός που ειδικά το καλοκαίρι και όταν έχουμε αυξημένο κύμα τουρισμού ξεπερνά τις 500.000. Παράλληλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, στα επίγοντα προσέρχονται καθημερινά περίπου 400 ασθενείς, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όμως, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ένα αυτόνομο τμήμα στο νοσοκομείο, υπηρετούν μόλις 2 γιατροί, ένας μόνιμος και ένας με απόσπαση, σε σύνολο 8 οργανικών θέσεων, και ανάλογη είναι η εικόνα και στην παθολογική, εκεί όπου εξετάζονται δηλαδή περίπου 100 περιστατικά την ημέρα και νοσηλεύονται από 40 μέχρι και πολλές φορές 50 και 60 ασθενείς. 12 οργανικές θέσεις παθολόγων σε αυτήν την κλινική, καλύπτονται μόλις οι 3, ενώ ένας ακόμα γιατρός προσπαθεί να βοηθήσει στην αναπνευστική κλινική. Η Ομοσπονδία επισημαίνει, Ρένα, ότι οι προκηρύξεις για την κάλυψη των κενών επαναλαμβάνονται χωρίς αποτέλεσμα και ότι από το 2020 έχουν προκηρυχθεί συνολικά 124 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 59 κρίθηκαν άγονες, μεγαλύτερο το πρόβλημα για τους παθολόγους. Και πρόσφατα, γιατί η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρεται και σε ένα περιστατικό που έγινε πρόσφατα με προφυλακισμό ενός γιατρού, ασθενής λοιπόν που εξετάστηκε στα επίγοντα και δεν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα, φέρεται σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ να προφυλάκησε έναν γιατρό και τους συναδέλφους του, διότι δεν τον χορήγησαν, Ρένα, αναρωτική άδεια.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πολλά περιστατικά που καταγράφονται στα νοσοκομεία της Κρήτης, ειδικά στα δημόσια. Έχουμε και στο παρελθόν καταγράψει προφυλακισμούς γιατρών και νοσηλευτών από συνοδούς ασθενών, και αυτό, από ό,τι φαίνεται, έγινε ξανά.
0: Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, Γιώργο, να πάμε στις απάτες. Χθες συζητούσαμε εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Παπαπροδρόμου για το πώς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας λίγο και τα αυτιά μας. Να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να μας εξαπατήσουν, και αυτό με η γνωστή, τέλος πάντων, απάτη με τους υπαλλήλους του ΔΔΕ επαναλαμβάνεται με ανησυχητικό τρόπο, θα έλεγα. Γιατί δεν μπορεί να μην έχει ακούσει κάποιος ότι υπάρχει αυτό το θέμα και πρέπει να το προσέξει. Είναι δυνατόν να σου λένε βγάλε από το σπίτι σου χρήματα και κοσμήματα γιατί υπάρχει πρόβλημα και θα πάρει φωτιά ή θα γίνει έκρηξη οτιδήποτε και να την πατάμε έτσι?
1: Και όμως την πατάμε, και μάλιστα πολύ εύκολα, και αυτό αποτυπώνεται, φαίνεται από τα περιστατικά, από τα συχνά περιστατικά που καταγράφονται και που καταγγέλλονται, τα περισσότερα τουλάχιστον εξ αυτών, στις αστυνομικές αρχές. Μέσα σε μία ημέρα, στην χθεσινή ημέρα μάλιστα, είχαμε 3 περιπτώσεις απάτης με θύματα 2 άνδρες και 1 γυναίκα και πρωταγωνιστές επίδοξους απατεώνες, οι οποίοι μάλιστα παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Τι κάνουν λοιπόν? Στείλουν παγίδα στα θύματά τους και τους λένε ότι έχουν κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα μέσα στο σπίτι, και προκειμένου να γίνει ο έλεγχος αυτός για την διαρροή την οποία, όπως αναφέρουν, έχει το σπίτι,

0: την διαρροή ρεύματος. Δηλαδή θα πρέπει να απομακρύνουν μέσα από το εσωτερικό του σπιτιού όλα τα αντικείμενα που έχουν να κάνουν με κοσμήματα, χρήματα και διάφορα.
1: Ειδικά αυτά, έτσι, γιατί αυτά κινδυνεύουν. Όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα του σπιτιού, τα έπιπλα, ξέρω εγώ, άλλες ηλεκτρικές συσκευές δεν κινδυνεύουν, αλλά τα χρήματα και τα κοσμήματα είναι τα πρώτα που κινδυνεύουν.
0: Δεν ξέρουν από πού φαίνονται αυτά. Τους ενδιαφέρουν τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα οποία θα πρέπει, τους λένε στη συνέχεια, να τα βάλετε σε μια σακούλα και να τα αφήσετε έξω από το σπίτι. Δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Το κάνουν, τέλος πάντων, αυτό που τους ζητούν και τα αφήνουν έξω μέσα σε μια σακούλα και στη συνέχεια περνούν οι συνεργοί των ατόμων που έχουν νωρίτερα τηλεφωνήσει στα θύματα τους και φυσικά με αστραπιές κινήσεις αρπάζουν τις σακούλες και τρέπονται σε φυγή. Όταν όμως τα θύματα καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για πάτη,
1: είναι αργά. Λοιπόν, να πούμε ότι είχε έρθει ο τέλος η υπόθεση εξαφάνισης μιας γυναίκας στα Χανιά, καθώς είναι ΣΟΑ, είναι αυλαβής και έχει επιστρέψει στο σπίτι της. Είναι μια είδηση που κυκλοφόρησε χθες στο διαδίκτυο, γινόταν έκκληση να εντοπιστεί. Τελικά
0: βρέθηκε σε παραλία των Χανίων, Ρένα, η 45χρονη. Είχε χαθεί από το σπίτι της στο κάτω Δαράτσο Χανίων το πρωί της 5ης 20 Αυγούστου, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στα συγγενικά της πρόσωπα, διότι χάθηκαν ξαφνικά τα ίχνη της, όπως ανέφεραν στην αστυνομία. Η οικογένεια ενημέρωσε τις αρχές, εκδόθηκε στη συνέχεια το απαραίτητο Silver Alert που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και τελικά χθες η 45χρονη εντοπίστηκε σε παραλία των Χανίων, καλά στην υγεία της, και επέστρεψε πλέον στο σπίτι της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες, Γιώργο, και για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ. Έχουμε ασχοληθεί εδώ στο Ράδιο Κρήτη τις τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερα και αφορά αυτές τις ξαφνικές και πάρα πολύ ενοχλητικές διακοπές ρεύματος. Έχουμε πολλά περιστατικά με εκρήξεις και φωτιές σε κάποιες περιπτώσεις σε στήλους του ΔΔΕ. Είχαμε πάλι τέτοια περιστατικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με το επιχείρημα από πλευράς ΔΔΕ ότι όλα αυτά οφείλονται στην αυξημένη υγρασία που έχουμε στο νησί μας το τελευταίο διάστημα.
0: Φταίει ο κακός καιρός μάλλον και ο περίεργος καιρός, διότι οι καταγγελίες πολιτών που φτάνουν και εδώ στο Ράδιο Κρήτη αλλά και στις υπηρεσίες του ΔΔΕ είναι πάρα πολλές και έχουν να κάνουν με τα περιστατικά εκρήξεων και σπινθήρων σε στήλους του ΔΔΕ, δηλαδή στους πυλώνες του ηλεκτρικού ρεύματος που υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία, ειδικά τις νυχτερινές ώρες και λόγω της αυξημένης υγρασίας αλλά και λόγω της ελλιπούς συντήρησης, αν θέλεις, στο δίκτυο, διότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή εκρήξεις στους μετασχηματιστές, η υγρασία προκαλεί πολλές φορές και σπινθήρες, οι οποίοι σπινθήρες στη συνέχεια μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στο σημείο που θα πέσουν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνομιλώντας σήμερα πολύ νωρίς το πρωί με το πυροσβεστικό σώμα, μας είπαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αρκετά περιστατικά στα οποία βρέθηκαν οι ίδιοι οι πυροσβέστες, στη Σιτία, στην ανάληψη της Χερσονήσου, στο Ροδάκινο Ρεθύμνο ακόμη Ρένα, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο, κοντά στο γήπεδο του ΠΟΑ, σε στήλους του ΔΔΕ είχαμε εκρήξεις στους μετασχηματιστές λόγω της υγρασίας. Μιλάμε για αρκετά τηλεφωνήματα πολιτών που έπεσαν στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής εδώ στο Ηράκλειο. Προβλήματα βέβαια που δημιούργησαν στη συνέχεια άλλα προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης, διότι προκλήθηκαν αρκετές διακοπές ρεύματος, σημαντικές πτώσεις στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και προβλήματα βεβαίως σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν είναι βέβαια το σκηνικό αυτό κάτι το πρωτοφανές για τα δεδομένα του Ηρακλείου. Θυμάσαι πριν από λίγες ημέρες πάλι, λέγαμε μέσα και από τη δική σου εκπομπή για ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι είχαμε πάλι ξανά διακοπές και πτώσεις στην τάση του ρεύματος εξαιτίας πάλι των ίδιων λόγων, από τους ίδιους παράγοντες.
1: Λοιπόν, αυτά. Αυτά, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα έχουμε και τη μεγάλη

0: το μεγάλο αγώνα, την αναμέτρηση της Τζέσικα Σόφιας με τον Όφη στις 9 το βράδυ. Όφη βρίσκεται μια ανάσα από την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League. Στον Όφη γνωρίζουν βεβαίως ότι η πρόκριση δεν έχει κριθεί. Στόχος είναι ένα σοβαρό και συγκεντρωμένο παιχνίδι, ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα του Ηρακλείου και να σφραγίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση του Europa League. Αυτά είπε και στις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης. Εμείς να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία. Το 3-0 το αντιμετωπίζουν σαν 0-0 στον Όφη και πολύ καλά κάνουν. Μακάρι όλα να πάνε καλά για την κριτική ομάδα. Εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κυρία Σημεαντωνάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα του τουρισμού, θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα του πρώην Λατομείου εκεί στην περιοχή της Ανόπολης, ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Χθες πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μια συνάντηση με τη Μαρία Κοζηράκη. Ήσασταν εσείς, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος και εκπρόσωποι κατοίκων της περιοχής. Θεωρείτε ότι έχει μπει μια άνω τελεία στο θέμα, ότι θεωρείτε λήξαν, ή μπροστά σας υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος με προσφυγές και νομικά μέσα προκειμένου να σταλεί η λειτουργία της μονάδας εκεί?
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εύλογα οι κάτοικοι και οι φορείς αντιδρούν και ενίστανται, γιατί επί 40 συνεπτά έτη το λατομείο αυτό λειτουργούσε και επέφερε πολύ σημαντικές βλάβες όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον αλλά και σε άλλα οικοσυστήματα. Τώρα θα έλεγα ότι τώρα ξεκινάει η διαδικασία της εναντίωσής μας, γιατί υπήρξε η πρώτη φάση με την έγκριση, τη χορήγηση της ΑΕΠΟ, της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Mm-hmm. Υπάρχει δρόμος βέβαια και απαιτούνται πολλά ακόμα επιπρόσθετα γεωλογικά και μελέτες και εγκρίσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει η εγκατάσταση αυτή που μέσα από την γραμμή ανακύκλωσης υλικών, εσκαφών, κτηρίων και κατεδαφίσεων προσπαθεί να επαναλειτουργήσει με τη διαδικασία της αποκατάστασης ο χώρος αυτός. Ναι. Εμείς έχουμε επιχειρήματα και ουσιαστικά και νομικά, ήδη ετοιμάζουμε την προσφυγή μας κατά της απόφασης Γενικής Γραμματέας, τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, και μετά την εξάντληση αυτού του μέσου, αν δεν καταφέρουμε να ανακληθεί η απόφαση, βεβαίως θα προσφύγουμε προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Χθες έγινε μια ειλικρινή συζήτηση. Η Αρχιεπισκοπή δήλωσε ευθαρσώς ότι στέκεται δίπλα στους κατοίκους και στο Δήμο, και πλέον θα δούμε με ποια τακτική θα ακολουθήσουμε αυτή την συμπόρευση, είτε με κοινή παρουσία στον Υπουργό, είτε με κάποια υπομνήματα, και βεβαίως με τη ρητή διαβεβαίωση του Αρχιεπισκόπου και των οργάνων της Αρχιεπισκοπής ότι του χρόνου που λύγει η πρώτη φάση της μίσθωσης δεν θα ανανεωθεί.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν, είναι τώρα μια διαδικασία και γραφειοκρατική. Μέχρι του χρόνου τουλάχιστον εξελίξεις δεν πρόκειται να έχουμε στην περιοχή. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει προβληματίσει πάρα πολύ εμάς που δεν μένουμε εκεί στην περιοχή, πόσο μάλλον τους μόνιμους κατοίκους. Είπατε 40
1: είναι
0: χρόνια.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να πω ότι ήδη βρίσκεται στο τραπέζι και έχει αιτηθεί άλλη εταιρεία, η Τέρνα, η οποία κατασκευάζει το αεροδρόμιο και τμήμα του ΒΟΑΚ, να δοθεί νέα άδεια δανειοθαλάμου στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου για τις ανάγκες του αεροδρομίου. Ήδη έχει δοθεί ο πρώτος δανειοθάλαμος στην περιοχή Κούπος του Χαρασού. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η κατεξοχήν τουριστική περιοχή με τέτοια συνδρομή στην εθνική οικονομία να βάλλεται συνεχώς με τέτοιου δραστηριότητες. Εξάλλου, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που είναι στη τελική του φάση, όλα αυτά τα απαγορεύει στις συγκεκριμένες ζώνες που προτίθενται πραγματικά να δραστηριοποιηθούν και να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις.
0: Καλά, αφού το απαγορεύει ο νόμος, πώς είναι δυνατόν να μπαίνουμε στη διαδικασία και να το συζητάμε, κύριε Δημήτρη?
1: Δεν το απαγορεύει ακόμα, γιατί δεν έχει θεσμοθετηθεί το τοπικό πολεοδομικό. Τώρα γίνονται οι χρήσεις γης, επίκειται η παραλαβή και η έγκριση του από το αρμόδιο Υπουργείο όταν θεσμοθετηθεί. Αλλά τουλάχιστον αυτά δεν συνάδουν με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που μόλις πριν από 10-15 μέρες εγκρίθηκε, και εκεί επιδιώκεται η βιωσιμότητα του τουρισμού, οι νέες μορφές ανάπτυξης και η βιοποικιλότητα. Όλα αυτά καταστρέφονται από τέτοιου είδους δραστηριότητες.
0: Σε λίγη ώρα, για να αλλάξουμε κλίμα, κύριε Δοξαστάκη, θα έχετε μία τηλεδιάσκεψη με κάποιους δικηγόρους της Αθήνας, εσείς και άλλοι συναδελφοί σας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το τέλος ανθεκτικότητας που αφορά στο τουριστικό σας Δήμο. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς διεκδικείτε από την πολιτεία, ειδικά ένας Δήμος σαν τον δικό σας που προσφέρει τα μέγιστα όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού και το οικονομικό κομμάτι.
1: Το τέλος ανθεκτικότητας της εγκληματικής κρίσης είναι η μεταξέλιξη του τέλους διανυκτέρευσης, το οποίο υποχρεούται ο πελάτης σε ένα ξενοδοχείο να πληρώσει για τη διαμονή του και κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχειακού καταλήμματος. Στο πεντάστερο ξενοδοχείο το τέλος ανθεκτικότητας είναι 15 ευρώ το άτομο τη βραδιά. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Χερσονήσου, ετησίως συνεισφέρει σε αυτό το ταμείο 40 εκατομμύρια ευρώ. Όλη η χώρα το τέλος ανθεκτικότητας είναι περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Η λογική λοιπόν και του νόμου ήταν για περιοχές που είναι επιβαρημένες, που υπάρχει πεδραστηριότητα, που σημαίνεται και υπάρχει έντονη διακύμαση του πληθυσμού,
0: ναι,
1: οι ανάγκες όλες αυτές να μπορούν να καλυφθούν από αυτό το τέλος με έργα τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν. Όχι μόνο λοιπόν δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ προς τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους από το τέλος αυτό, αλλά και τα πολύ σημαντικά έργα βασικής υποδομής δεν εκτελούνται και δεν υλοποιούνται. Στην κατεύθυνση αυτή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα αυτά τα τέλη θεωρούνται τοπικά τέλη, αποδίδονται στους δήμους και μάλιστα ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζικώστας, το έχει επιβεβαιώσει με σχετική επιστολή. Έχουμε ζητήσει από το κεντρικό όργανο των Δήμων, την ΚΕΔΕ, έχει τοποθετηθεί, έχει πάρθει απόφαση και ζητούμε τουλάχιστον το 48% αυτού του τέλους να πηγαίνει στους Δήμους από τους οποίους προέρχεται, το 12% στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας και το 40% που απομένει να γίνει ένα ταμείο, πόροι του οποίου θα διατίθενται για έργα υποδομής. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει τεθεί και στον κύριο Πρωθυπουργό και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καρποφορήσει αυτή η προσπάθειά μας, τότε θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων πήρε απόφαση να διεκδικήσει αυτό το τέλος και σήμερα θα συζητήσουμε ο Δήμαρχος Κανίων, Ρεθύμνης, εγώ και ο Δήμαρχος Πλατανιά με μεγάλο γραφείο των Αθηνών για να δούμε πώς οργανώνουμε και μεθοδεύουμε την τακτική μας.
0: Δηλαδή όλα τα χρήματα ουσιαστικά από αυτό το τέλος ανθεκτικότητας, που είναι πάρα πολλά χρήματα, ουσιαστικά καταλήγουν στο κράτος, στο δημόσιο, χωρίς εσείς οι Δήμοι, οι τουριστικοί, να παίρνετε τίποτα. Ούτε έργα γίνονται, είπατε, ούτε χρήματα παίρνετε, σωστά?
1: Επειδή είναι ένα γενικό αόριστο έσοδο, οι πληροφορίες μας και θα έλεγα η διαβεβαίωση και η απάντηση που εισπράξαμε στη διερεύνηση που κάναμε, ναι, είναι ότι ένα μεγάλο ποσό πήγε στις αποκαταστάσεις των ζημιών του Ντάνιελ.
0: Α, μάλιστα. Του Ντάνιελ.
1: Δηλαδή πληρώνει η τουριστική Δήμη που δέχονται αυτή την πίεση, ακούμε για υπερτοτουρισμό, για μία αντοχή των υποδομών, και θα πρέπει αντί να επιστρέφονται τα χρήματα εκεί και να γίνονται υποδομές, να έρχονται οι ξένοι, να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την αύξηση του πληθυσμού, να καταγράφεται δραστηριότητα και έσοδα για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, εμείς να διοχετεύουμε τα χρήματα αυτά, ναι, για έργα υποδομής σε άλλες περιοχές.
0: Σαφές. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι επικοινώνησαν κάτι και από την περιοχή της Παναγιάς στην Πεδιάδα. Μας είπαν ότι δεν έχει περάσει ούτε ένα συνεργείο δακοκτονίας από εκεί. Σε μια περίοδο που φαίνεται ότι θα έχουμε βεντέμα φέτος, θα είναι καλή η ελαιοκομική περίοδος όσον αφορά το κομμάτι της ποσότητας τουλάχιστον, και εκφράζουν ανησυχία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Τζεδάκη, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και γενικότερα να μας πει τι γίνεται με το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σμιάντο, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Τι γίνεται με τη δακοκτονία, κύριε Τζεδάκη?
2: Εντάξει, το πρόγραμμα δακοκτονίας ολοκληρώνει τον περιθώριο ψεκασμός σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Τα βόρεια παράλληλα έχουν γίνει και τρεις ψεκασμοί. Υπάρχουν άλλα σημεία που έχουν γίνει ένας ψεκασμός λόγω στη ζέστη, όπως στη Μεσαρά που υπάρχει περισσότερη ζέστη που δεν ευνοεί το δάκο. Σε σχέση με την Παναγία Πεδιάδος που μου είπατε, έχουν ολοκληρωθεί δύο ψεκασμοί από ό,τι με ενημέρωσαν τα στελέχη των υπηρεσιών μας. Και μάλιστα είχε ο αγροτικός συνεταιρισμός εκεί την εργολαβία του ψεκασμού. Θα ήθελα, αν υπάρχει κάποιος κύριος, κάποιος παραγωγός, ο οποίος έχει κάτι που λέει κάπου, πιστεύει ότι δεν μπήκανε σε κάποιο χωράφι, σε κάποιο ελαιόνα, να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Γεωργίας, προκειμένου να μας πει ποιο ακριβώς είναι το τεμάχιο, να το δούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά όπως πληροφορήθηκα, έχουν γίνει δύο ψεκασμοί στην Παναγία Περιάδος. Το Πουεργολάβος είναι αγροτικός εντελισμός.
0: Μάλιστα. Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι αυξημένοι αυτή την περίοδο?
2: Στο σημείο εκείνο είναι σε πτωτική τάση.
0: Γενικότερα.
2: Υπάρχουν, αλλού υπάρχουν περισσότεροι πληθυσμοί, όπως είναι στα βόρεια παράλληλα που έχει περισσότερη υγρασία, όπου εκεί δεν είναι αμέσως εντολή ψεκασμού.
0: Ναι.
2: Όπου υπάρχουν δακοπληθυσμοί, ανάλογα με τον δακοπληθυσμό, δίνεται και εντολή ψεκασμού. Όσον αφορά τα φάρμακα, ευτυχώς υπάρχουν τα φάρμακα, ήταν τα φάρμακα από το Υπουργείο, προκειμένου να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το πρόγραμμα, γιατί είχαμε δύο ψεκασμούς για κάθε περιφερειακή ενότητα στις αποθήκες μας από τα περσινά φάρμακα.
0: Ναι.
2: Οπότε παίρνουμε τα φάρμακα τώρα, θα συνεχίσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα δακοστονίας. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλος ο μηχανισμός, γιατί από Σεπτέμβριο, όπως ξέρετε, εκεί κερδίζεται το στήσιμα, διότι χαμηλώνουν οι θερμοκρασίες, αυξάνει την υγρασία.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να γίνεται σωστά η δακοστονία. Πρέπει και η παραγωγή να είναι σε γρήγορση,
0: λοιπόν, ναι,
2: προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Έχουμε ακροατές, με ενημερώνουν, να ακούσουμε από πού καλούν. Προφανώς θέλουν να μιλήσουν για το θέμα. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο που είναι στη γραμμή.
0: Τον κύριο Τζεδάκη. Ναι.
3: Ναι, προς την περιοχή Θραψανό, Βόνη, Ζωφόρους, έχει πέσει το 70, για να πω το 80%. Εκεί πού οφείλεται?
0: Έχει πέσει ο καρπός.
3: Ο καρπός, ναι, ναι.
0: Έχουν γίνει ψεκασμοί σε εσάς εκεί στην περιοχή?
3: Αυτό δεν το ξέρω εγώ να απαντήσω.
0: Α, οκ. Okay. Ναι. Παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, παντού έχουν γίνει ψεκασμοί. Υπάρχει καρπόπτωση που οφείλεται στο ρυσίτι. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουν, το έχουμε πει και σαν δελτίο τύπου, και οι υπηρεσίες μας είναι άλλο έντομο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην καρπόπτωση. Και πιθανόν να είναι από ρυσίτι το πρόβλημα αυτό.
0: Είναι...
2: Γιατί το πρόβλημα με το δάκο, ναι, συνήθως εστιάζεται, και τα προβλήματα δημιουργούνται από Σεπτέμβρη και μετά. Δηλαδή δημιουργούνται τα προβλήματα με το δάκο, τη καρπόπτωση και όλα αυτά. Το πιθανότερο λοιπόν είναι να είναι από ρυσίτη.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλη γραμμή, Δημήτρη, να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι, με ακούτε.
0: Σας ακούμε, ναι.
4: Ναι. Στο Δήμο Μαλεβιζίου έχουν κάνει ο Δήμος.

0: θα κάνουν άλλο. Γιατί δεν κάνουν άλλο ψεκασμό?
1: Στο Δήμο Μαλεβιζίου έκαναν ένα, είπατε, ένα ψεκασμό.
0: Ναι.
2: Να κάνει. Ποιο χωριό είναι?
0: Καμπροχώρη.
2: Κοιτάξτε, θα το δω. Δεν έχω υπόψη πώς ψεκάσμους έχουν κάνει.

0: και είναι και οι εποπτείες. Υπάρχει ένας μηχανισμός το οποίο επιβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί φέτος ευνοούν και οι συνθήκες οι κλιματολογικές στο Δάκο. Γίνεται όσο το δυνατό περισσότερη προσπάθεια, όμως, και το λέω και προς τους ακροατές, οπουδήποτε κάποιος παραγωγός βλέπει ένα πρόβλημα, βλέπει ότι δεν πήγαν για να το ψεκάσουν, να μας στείλει και το στίγμα του χωραφιού, γιατί υπάρχουν και τα GPS τα οποία μπαίνουν στα τραχτέρ, σε συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, γιατί έχουμε και με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα μια πολύ καλή συνεργασία, να δούμε στις περιοχές που λένε οι άνθρωποι τι συνέβη, αν περάσανε να ψεκάσουν, αν δεν περάσανε, να δούμε τι γίνεται.
1: Με το ρινχίτη εδώ μου στέλνουν μηνύματα, τι μπορούν να κάνουν? Είναι εκτεταμένο το πρόβλημα με το ρινχίτη αυτό, το έντομο μας έλεγε ο ακροατής για Θραψανό, Βόνη και Ζωφόρους. Το έχετε τοποιήσει και σε άλλες περιοχές?
0: Ναι, είναι σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Καλό είναι να συμβουλευτούν με το Αιγιοπόνο τους, προκειμένου να τους πούνε τι πρέπει να κάνουν.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τους ακροατές που πήραν από την περιοχή της Παναγιάς, εκεί εσείς μας είπατε ότι έχουν γίνει δύο ψεκασμοί. Αν υπάρχουν τώρα κάποια αλλιόφυτα που δεν έχουν ψεκαστεί, να επικοινωνήσουν με την...
0: Αν πιστεύουν κάπου ότι δεν έχει ψεκαστεί, να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Γεωργίας, προκειμένου να πούν το συγκεκριμένο σημείο, για να το ψάξουμε ιδιαιτέρως, να δούμε τι γίνεται και αν υπάρχουν θέματα να μπουν και τα κατάλληλα από το πρόστιμα στους εργολάβους, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά οι ψεκασμοί γενικότερα για την Παναγία Περιάδος, επειδή το ρώτησα που μου είπατε το πρωί, είναι δύο ψεκασμοί και την εργολαβία την έχει ο αγροτικός συνεταιρισμός Παναγιάς.
1: Πάντως το θέμα της δακοκτονίας θα απασχολήσει και τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα, κύριε Τζεδάκη. Μια ερώτηση του Αλέκου Μαρινάκη από τη Λαϊκή Συσπήρωση παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μας μεταφέρετε εσείς, ότι δηλαδή προχωρά το πρόγραμμα κανονικά, δεν έχουμε πρόβλημα με τα φάρμακα, παρά την καθυστέρηση όλα πάνε καλά. Εσείς λέτε διαφορετικά από αυτά που θέτε στην ερώτηση.
0: Εγώ τι σας είπα.
1: Ναι.
0: Σας είπα, ρωτάει ο κ. Μαρινάκης τι γίνεται με τα φάρμακα. Σας λέω ότι τα φάρμακα έρχονται από το Υπουργείο. Στον πότο, ευτυχώς δεν καθυστέρησαν καθόλου, δηλαδή να υπάρχει κενό και να υπάρχει έλλειψη φαρμάκων δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Φάρμακα έρχομαι. Έχουμε μια δύσκολη χρονιά, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν το Δάκο. Παρόλα τα αυτά μέχρι τώρα νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όμως το μεγάλο στίχημα που θα κερδιθεί να μην έχουμε προβλήματα είναι από το Σεπτέμβρη και μετά, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το Σεπτέμβρη χαμηλώνουν οι θερμοκρασίες, αυξάνεται η υγρασία και δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα.
1: Okay.
0: Ως προς τον εξυγχρονισμό του προγράμματος δακοκτονίας, έχουμε κάνει προτάσεις και προς την ΕΛΠΕ και προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Τώρα προχωράμε σε ένα πειραματικό με τον Ελγό Δήμητρα, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το ΕΙΤΕ, για να δούμε και μεθόδους πιο προσιτές προς το περιβάλλον για την καταπολέμηση του δάκου, όπως είναι η εξαπόλυση παραστοειδών, όπως είναι τα αυτοφυές φυτά, όπως είναι η μαζική παγίδευση, για να μειώσουμε όσο γίνεται και
1: μάλιστα
0: τα φάρμακα.
1: Εδώ με ενημερώνουν ότι και από τις Βασιλιές παίρνουν τηλέφωνο ότι δεν έχετε ψεκάσει ή τουλάχιστον δεν έχετε ψεκάσει επαρκώς και σε αυτή την περιοχή. Να το δείτε, κύριε Τζεδάκη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Πολύ. Καλή σας μέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρεις νέες περιπτώσεις απάτης με θύματα πολίτες στο Ηράκλειο καταγράφηκαν μέσα σε μία μόλις ημέρα, με επιτίδιους να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΑ και να στείνουν παγίδες για να αποσπάσουν χρήματα για τη Μαλφή. Οι απαταιώνες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και τους ενημέρωναν ότι δήθεν είχε παρουσιαστεί πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού τους και ότι έπρεπε να γίνει άμεσα έλεγχος. Στα χθεσινά περιστατικά, θύματα έπεσαν δύο άνδρες ηλικίες 75 και 65 ετών, όπως και μια 67χρονη γυναίκα. Στα δικαστήρια προσφεύγουν Δήμος Χερσονήσου και Αρχιεπισκοπή Κρήτης κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

0: Για τη μονάδα ανακύκλωση και επεξεργασία μπάζων στην Ανώπολη, την προσφυγή στηρίζουν περίπου 2.500 κάτοικοι τη περιοχή. Σήμερα απολογείται στην Ανακρίτρια ο 62χρονο που συνελήφθη για τη χασισοφυτεία με τα 45 δενδρίλια στην κάτω Σιμιβιάνου. Σε βάρο του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη. Εκατοντάδε νεκροί και πάνω από 1.000 αγνοούμενοι από τι πλημμύρε στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Το συμβάν που αρχικά αναφέρθηκε ως σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνων και ροή συντριμμιών που επέφεραν καταστροφικές επιπτώσεις. Ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συντρίμμια που εισήλθαν στα ποτάμια συστήματα, ιδιαίτερα στον Τρισούλη, ενδέχεται να σχηματίσουν προσωρινό φράγμα και να προκαλέσουν δεύτερη φωνική πλημμύρα. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας, στην Αγία Βαρβάρα Αττικής, σκηδεύεται σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών και έπειτα από παραμονή 2 χρόνων στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο κημητήριο Αθηνών. Με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ την Τσέσεκα στη Σόφια, στη ρεβάν στις νίκες του στο Παγκρίτιο με 3-0. Η ΑΕΚ συνέτριψε με 4-0 τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League. Την πρόκριση στη League Phase του Conference θα επιδιώξουν απόψε στις 8, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπραν και τη Χράντετς αντίστοιχα. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 12.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή εργατολόγο, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σφενδράκη. Ήδη έχω πάρει πάνω από 10 τηλέφωνα ακροατών σας. Ναι. Διορθώνω, ακροατριών σας. Ναι. Γιατί 7 στις 8 είναι ακροάτριες. Για τις συντάξεις κυρίας. Τώρα μιλούσα με την κυρία Σκουλά, μας ακούει, η οποία είναι από τις ευνοημένες της νέας ρύθμισης του κυρίου Πρωθυπουργού. Ο σύζυγος επιβίωσε ένα μήνα μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και της είπα σήμερα να αναμένει να διπλασιαστεί η σύνταξη κυρίας. Ήταν στο 35% λόγω της κακής ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου, που επανέρχεται με τον νόμο, άρα η κυρία και άλλες κάποιες χιλιάδες θα έχουν σήμερα διπλασιασμό. Ποιες θα έχουν διπλασιασμό της σύνταξης κυρίας? Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου που προέρχονται από το δημόσιο. Αυτόν είχαν κοπεί στο 35% και από σήμερα και διαβίου, αν δεν αλλάξει αργότερα κάποιος που θέλει να αλλάξει το καθεστώς, θα παίρνουν το 70%. Άρα λοιπόν μας ακούνε κόσμος στην εκπομπή σας που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, το οποίο σήμερα ολοκληρούται κατά το ίμιση, να πω και αυτό, διότι ο κ. Υπουργός αδίκησε και εξήρεσε τη θετική ρύθμιση 100.000, τώρα το έλεγα συνάδελφου σας το για το πρωί, εξήρεσε 100.000 συνταξιούχων που είναι προ νόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό είναι μια αδικία. Και επειδή με ρωτάνε και σήμερα και ακροάτριες αν θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια, εγώ δεν συνιστώ να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Θα πιέσουμε με πολιτική λύση το συνταξιουχικό κίνημα. Οι συνταξιούχοι έχουν σύλλογο και οι χείρες κλπ. Να επιβάλλουμε πολιτική λύση. Τι δηλαδή? Να επεκταθούν οι θετικές ρυθμίσεις για τις χείρες χείρους μετά το νόμο και στις χείρες χείρους προ νόμου.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί έπρεπε να το πω εισαγωγικά, διότι μας ακούει κόσμος, ακροάτριες και ακροατέζες που από το πρωί με ρωτάνε αυτά πράγματα.
0: Ναι,
1: δεδομένης και της δήλωσης χθεσινής του Πρωθυπουργού που εμφάνισε την πολιτική αυτός μεγάλη επιτυχία, το είδαν οι ακροατές, τον κύριο Πρωθυπουργό να μιλάει για τις συνταξιούχους.
0: Για 8.500 ευνοημένους και 100.000 δυσαρεστημένους προφανώς.
1: 8.500 που θα πάρουν διπλή σύνταξη, 75.000 που δεν θα επιστρέψουν χρήματα και 122.000 που δεν θα τους κοπεί η εθνική σύνταξη. Ναι. Είναι σωστό μέτρο, καταλαμβάνει πολύ. Αλλά και 100.000, η κυβέρνηση λέει 60, εμείς ως επιστήμονες βρήκαμε 100.000 συνταξιούχων λόγω κυρίας, κυρίως αγρότησες, ναυτικούς κλπ, που εξαιρούνται τις ρύθμισης. Γιατί? Διότι ο θάνατος επισυμβήκε, δηλαδή έγινε κυρίες και κύριοι, τον 1ου Μαΐου του 2016.
0: Το 2016. Λοιπόν, διαβάζουμε για ένα πακέτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Και ακριβώς επειδή διαβάζουμε πάρα πολλά για το τι θα περιλαμβάνει αυτό το περιβόητο πακέτο, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, διαβάζουμε πολλά. Θέλω να μείνουμε στα δεδομένα, κύριε Μητρόπουλε, για τις αυξήσεις, για το τέλος της προσωπικής διαφοράς και τι θα γίνει αν υπάρχουν πληροφορίες για αυτή την 13η σύνταξη. Είναι σενάρια μέχρι στιγμής. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στα δεδομένα, γιατί θέλω να περάσω μετά και σε ερωτήματα ακροατών. Ναι.
1: Να πούμε τι είναι τα σίγουρα και τα δεδομένα. Καλώς το θέτετε. Καλώς το θέτετε. Το σίγουρο είναι το 300άρικο του Νοεμβρίου που αποκλείονται 800.000 συνταξιούχοι λόγω ηλικιακού κόφτη, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Άρα από τα 2.600.000 είναι συνταξιούχοι, 2.600.000, 1.740.000 θα πάρουν αυτό, το συγκεκριμένο το 300άρικο, αλλά 800.000 αποκλείονται λόγω ηλικιακών, περιουσιακών και εισοδηματικών κριτήριων. Και καλούμε την κυβέρνηση και ως Επιστημονική Ένωση, θεωρώ η μόνη ανεξάρτητη που ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα και οργανισμούς, η ΕΝΙΠΕΚ που προείσταμε, να πάρει πίσω τους κόφτες και να το δώσει το 300άρικο και διπλάσιο ακόμη, ας το βαφτίσει και 13η σύνταξη, αρκεί να το πάρουν όλοι χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Διότι από τις 800.000 που δεν θα το πάρουν, οι 400.000 είναι οι πιο χαμηλοσυντάξιοι. Mm-hmm. Αγρότες, αγρότησες, ναυτικοί, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που είναι κάτω του 65. Ναι. Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα στην κυβέρνηση ότι όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος στις 31 δεκάτου του προηγούμενου δεν θα το πάρει. Ναι. Και αποκλείονται. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο μέτρο το σίγουρο είναι αυτό. Το δεύτερο σίγουρο, να ξέρουν ακόμαστες, είναι το 2,6 έως 3% αύξηση που θα πάρουν το Δεκέμβριο με τη σύνταξη του Ιανουαρίου. Οι συντάξεις προκαταβάλλονται, οι μισθοί ετεροκαταβάλλονται, άρα η σύνταξη του Ιανουαρίου θα περιέχει αύξηση για όλους τους ανεξαιρέτως πρώτη φορά από το 10, διότι για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει αυτός ο κατάπτυστος θεσμός, ο ονειδιστικός θεσμός, πώς το ανακάλυψε ο κύριος Σύπρας, δεν ξέρω τι θα πει μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη για το που κατήργησε το ΕΚΑΣ, που έβαλε στις χείρες σε ευθανασία και που έκανε αυτά που έκανε για τους συνταξίους. Ποιος τους το επέβαλε και έκανε αυτή τη φτωχοποίηση του συνταξίους. Περιμένουμε κάτι να μας πει να. Και στο αυτό. Πολλοί κόσμος θα πάει να διαδηλώσει και κατά του Τσίπρα, διότι αυτό που έκανε με τον νόμο Κατρούγκαλου πρέπει να δεσμευτεί να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Άρα το σίγουρο είναι 300 ευρώ που εύχομαι να γίνει η 13η σύνταξη ολόκληρη και 14η, η αύξηση 2,6 έως 3% για όλους τους συνταξιούχους και το πακέτο για τις συντάξεις χειρίας. Τα μόνα σίγουρα είναι αυτά. Αυτά τα τρία.
0: Ερώτηση
1: τώρα,
0: πρώτη.
1: Το τραπέζι λέει,
0: ναι. Καλά, είναι πολλά στο τραπέζι.
1: Είναι η κατάργηση της ΕΑΣ, είναι η κατάργηση του 6% υπερηγείας. Αλλά τα τρία σίγουρα είναι αυτά που είπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνταξιούχος αγρότης μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει σύνταξη της Θανούση συζύγου του.
1: Θα προσέξει, έχετε εξαιρετικούς νομικούς, γιατί όταν υπάρχει ζευγάρι αγροτών συνταξιούχων,
0: ναι,
1: όταν κάνει αίτηση ο επιζών,
0: ναι,
1: για να πάρει τη χειρίας, του κόβεται η βασική σύνταξη, η λεγόμενη βασική σύνταξη, η προνοιακή. Παρακαλώ πολύ, πρέπει να τη μελετήσει κάποιος, ναι, αν τον συμφέρει.
0: Να
1: μόνο,
0: το
1: αυτό, ναι, συμβαίνει μόνο σε ζευγάρι αγροτών συνταξιούχων. Διότι με ένα άρθρο επίσης του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου καταργείται η βασική σύνταξη από τον έναν, αν είναι ζευγάρι συνταξιούχων. Είναι μία από τις αθλειοδέστερες συντάξεις για φτωχούς συνταξιούχους που επέβαλε η κυβέρνηση Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Να σχολιάσει ο κύριος Μητρόπουλος το 300 στους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, γράφει ο ακροατής.
1: Είμαστε πρώτοι, είμαστε περήφανοι, διότι πριν 20 μέρες όταν ψηφίσει ο νόμος, πριν μπει στο τυπογραφείο, αναδείξαμε, δεν θέλω να το πω σκληρά, ότι για 4 κατηγορίες συμπολιτών, σε εισαγωγικά, μητροπολίτες, υπάλληλοι του κυρίου Τασούλα, όλοι οι δικαστές, και οι ανεξάρτητες αρχές που είναι οι περισσότεροι δικαστές πήραν αύξηση ως 100%. Άρα λοιπόν το σχολιάσαμε πρώτοι, το αναδείξαμε πρώτοι, το είπα, στο είπα πρώτος και ύστερα είδα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων που αναφέρονται στην αποκάλυψη της ΕΝΙΠΕΚ. Δυστυχώς ψηφίστηκε ο νόμος για αυτές τις 4 κατηγορίες των Μητροπολιτών, οι αυξήσεις σύγκυσαν και του Αρχιεπισκόπου και το 120%. Και ως εκπρόσωπος νομικός του Ιερού Συνδέσμου των Ελλάδος και των δικών σας κάτω, στενοχωριέμαι, διότι ο μέσος μισθός ενός απλού κληρικού είναι χιλιάδες. Άρα οι λαλίστατοι Μητροπολίτες που βγαίνουν και μιλούν για τα πάντα πρέπει να μιλήσουν και για την ανισότητα σε βάρος των δικών τους μισθών και των μισθών των ιερέων τους.
0: Ναι. Όταν έχουμε τις πιο χαμηλές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη, έτσι, δηλαδή, είναι εξοργιστικά όμως αυτά που διαβάζει ο κόσμος, κύριε Μητρόπουλε.
1: Όταν έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς και

0: τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, βγάλανε απόφαση προχθές του Συμβούλου Επικρατείας και είπαν ότι ο ένστολος, στρατιωτικός πυροσβέστης και ο δημόσιος υπάλληλος με 1095 μέσο μισθό μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς με χωρίς τα δώρα, ενώ ήδη θέλουν πάνω από 3.000 μέσο μισθό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό δεν ακούγεται καλά στον κόσμο.
1: Δεν ακούγεται. Το λέτε ευγενικά. Καλά κάνετε.
0: Δεν
1: λοιπόν, κάποιος που θα βγει λοιπόν στη σύνταξη, ρωτάει άλλος ο Κράτης, σε 2 χρόνια, πότε πρέπει να ζητήσει επανακαταμέτρηση των ενσύμων και τι άλλο πρέπει να κάνει?
0: Να ετοιμαστεί τώρα να κάνει
1: 2 χρόνια πριν. 2 χρόνια πριν.
0: Ναι, γιατί ο ΕΦΚΑ και σε κάποιες επαρχίες καθυστερεί πάνω από 1-1,5 χρόνο. Ναι. Παρακαλώ να αυτό για να προβληματιστεί και να σχεδιάσει αν πρέπει να αναγνωρίσει κάποιους πλασματικούς χρόνους για να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο το πρωί αναρτούμε τα 6 κλειδιά για μεγαλύτερη σύνταξη στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ. Δωρεάν είναι. Τα 6 κλειδιά. Πώς θα φτάσετε σε μεγαλύτερη σύνταξη. Και η αναγνώριση πλασματικών χρόνων είναι ένα από τα 6 κλειδιά. Να μας διαβάσει ο κρατής και όλοι οι ακροατές πώς με 6 βήματα φτάνουν σε 20, 200, 300, ακόμη και 400 ευρώ παραπάνω μηνιαία σύνταξη. Τα 6 κλειδιά για μεγαλύτερη σύνταξη, enipec.gr το Σάββατο.
1: Τώρα, για τους ασφαλισμένους που έχουν ακόμα πουλιά, τα οποία ενδεχομένως να έχουν χαθεί, να μην υπάρχουν, υπάρχει τρόπος να βρεθούν αυτά ακόμα? Και αν ο πολίτης δούλευε σε μια επιχείρηση η οποία δεν λειτουργεί πια, κύριε Μητρόπουλε, αυτό έτσι το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Κατά 95% τα εμβρίσκουμε εμείς με τους συνεργάτες, με υπεύθυνες δηλώσεις, με καταστάσεις μισθοδοσίας, με περιγραφή της κατάστασης. Βρίσκονται αυτά, μην απαγοητεύεται ο κόσμος. Παλιά ένσημα βρίσκονται με υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαίως με μάρτυρες και λοιπά, αν παρασχέθηκε εργασία. Υπό αυτή την έννοια βρίσκονται, τίποτε δεν χάνεται, ή λίγες περιπτώσεις είναι αυτές που δεν οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα. Άρα να πάνε και να το μεθοδεύσουν, εννοώ με κάποιο νομικό ή κάποιον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, με υπεύθυνες δηλώσεις να φτάσουν στα πολυπόθητα χαμένα ή ξεύρετα πουλιά.
1: Ναι. Καθηγητής συνταξιούχος, έχει βγει με πλήρη σύνταξη κανονικά. Πρόσφατα το ΚΕΠΑ του αναγνώρισε αναπηρία άνω του 70%. Ρωτάει αν δικαιούται πέρα από τη σύνταξή του την κανονική κάτι αναφορικά με την αναπηρία. Τώρα σε αυτές
0: με
1: τις περιπτώσεις...
0: Το ποσοστό τίποτε απολύτως αν είναι συνταξιούχος.
1: Ναι, δηλαδή με από τι ποσοστό και πάνω μπορεί να έχει
0: από
1: κάτι?
0: Από 80% και πάνω, ναι. Από 80% για συνταξιούχους επαλαμβάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είναι απλώς ανάπηρος επιδοματούχος, ο ΠΚΑ δίνει και σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτά τα ποσοστά δίνει κάποια επιδόματα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν είναι συνταξιούχος με αυτό το ποσοστό, να πει, αν έχει ήδη βγει σε σύνταξη.
1: Έχει βγει, ναι.
0: Αν έχει βγει και όχι αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας που απέκτησε μετά την συνταξιοδότησή του με γυράτος, με αυτό το ποσοστό που συγκράτησαν, δεν οδηγεί πουθενά αυτό το ποσοστό σε κανένα επιδόμα για συνταξιούχους.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι θα γίνει με αυτό? Έχουμε γραμμές. Λοιπόν, έχω και άλλα ερωτήματα εδώ, αλλά ας ακούσουμε ακροατές. Να τους ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να
2: θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο, εάν μπορώ να κάνω χρήση των πλασματικών χρόνων, ενώ είμαι ήδη συνταξιούχος εδώ και 2 χρόνια. Μπορώ να κάνω αίτηση?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αν έχει βγει οριστική σύνταξη γύρατος, όχι. Ή αναπηρίας.
2: Α, ωραία.
1: Έπρεπε να το έχετε κάνει. Ναι, δεν προφανώς.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ας μας διαβάσει και το Σάββατο στην ιστοσελίδα μας. Έπρεπε μέχρι την προτεραία της αιτήσεως, της υποβολής της αιτήσεως συνταξιοδότησης. Από εκεί και πέρα, όταν εκδοθεί οριστική, μέχρι και την έκδοση οριστικής, μπορεί να δεχτούν οι υπηρεσίες το αίτημα

0: για αναγνώριση πλασματικών. Από τότε όμως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί οριστική απόφαση,
1: μάλιστα,
0: δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει δεχτή αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Πρέπει να προσέχουν, 7 στους 10 να γνωρίζουν πλασματικούς χρόνους, διότι επαναλαμβάνω, μπορεί να οδηγήσει και σε 300-400 ευρώ παραπάνω μηνιαία σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς να πληρώσει κάποιος. Γίνεται παρακράτηση της σύνταξης.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε άλλο ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο για σύνταξη χειρίας. Ήταν ο άνδρας μου στον ΑΤ. Και δεν μπορώ, μάλιστα, να φτιάξω τα χαρτιά στο Ηράκλειο. Παίρνω τηλέφωνα στον ΑΤ, αλλά δεν με απαντάνε. Και θέλω να μου πει τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να επικοινωνήσω.
0: Πώς δεν μπορώ να φτιάξω. Είναι 150 δικηγόροι καλύτεροι στην Ελλάδα, κάτω στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Με μία αίτηση πάτε να, και οι νόμοι και στον ΕΦΚΑ. Δεν είναι ανάγκη να πάτε όπου μπορείτε, αλλά και ο ΕΦΚΑ και στον ΕΦΚΑ να πάτε, σας βοηθούν να κάνετε την αίτηση. Πώς δεν μπορείτε να κάνετε, πότε απεβίωσε ο σύζυγος.
2: Τι είπατε?
0: Πότε απεβίωσε ο σύζυγος.
2: 18 Μαρτίου.
0: Τώρα φέτος.
2: Έχω κάνει τα χαρτιά μου στον ΕΦΚΑ εγώ, αλλά μου είπαν στον ΝΑΤ πρέπει να επικοινωνήσετε στην Αθήνα. Παίρνω τηλέφωνα, αλλά δεν μου απαντάει κανένα.
0: Άρα τώρα μας το λέτε. Έχετε κάνει αίτηση για σύνταξη?
2: Ναι. Έχω κάνει αίτηση, αλλά καμία απάντηση.
0: Θα σας έρθει η απάντηση. Μήπως ο αείμνηστος εκτός από το ΝΑΤ είχε και έστω ένα ένσημο σε άλλο ταμείο?
2: Ναι, είχε και ο ΓΑ.
0: Κάτι το πάμε σιγά σιγά. Το χειρότερο συνδυασμός. Θα περιμένει 1-2 μήνες, άρα τα δύο τελευταία που εκμεύσαμε, εκεί είναι το πρόβλημα, κυρία Σημειαντονάκη. Είναι διαταμιακή σύνταξη,
1: ναι,
0: διαδοχική,
1: ναι,
0: κλπ. Υπ' αυτή την έννοια θέλει να προσμετρήσει και χρόνο του ΓΑ. Τα δύο ταμεία είναι τα χειρότερα στην επικοινωνία μεταξύ τους. Πιστεύω ότι σε 1-2 μήνες θα βγει η σύνταξη. Μην ανησυχεί, κυρία, θα πάρει αναδρομικά από υποβολής αιτήσεως. Μην ανησυχεί. Εδώ είναι διαδοχική, διότι είχε δύο ταμεία,
1: ναι,
0: μπορεί,
1: ναι,
0: να έχει και τρίτο αείμνηστος. Αν είχε και 2-5 ένσημα στο ΙΚΑ, μπορεί να εμπλέκεται και τρίτο ταμείο, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
0: Οπότε εδώ.
1: Γι' αυτό καθυστερεί ενδεχομένως.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αφού έχει γίνει αίτηση.
0: Το δέχεται η διοίκηση του ΕΦΚΑ ότι όταν είναι πάνω από ένα ταμεία καθυστερεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έχουμε άρα μην ανησυχεί, κυρία, μην ανησυχεί, κυρία, θα πάρει τη σύνταξη και αναδρομικά.
1: Λοιπόν,
0: επειδή εμπλέκονται πλήωνα, ναι, του ενός ταμείου.
1: Ναι, ΝΑΤ και ΟΓΑ. Λοιπόν, ακροατή άλλο έχουμε, παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς, ναι.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Τον κύριο Μητρόπουλο ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Ορίστε,
3: Ναι, γεια σας κύριε Μητρόπουλο, τι κάνετε?
0: Γεια σας κυρία, γεια σας κυρία.
3: Να είσαι καλά. Εμένα ο άντρας μου έχει πεθάνει το 2007. Ναι, και δεν μου δίνουμε καθόλου σύνταξη χειρίας. Τι πρέπει να κάνω?
0: Μήπως είσαστε ΟΓΑ?
3: ΟΓΑ ήταν, ναι, ΟΓΑ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εσείς έχετε δική σας σύνταξη?
3: Ναι, τώρα την πήρα, πριν 2 χρόνια.
0: ΟΓΑ.
3: Πιο μπροστά μου δίδανε 77 ευρώ και άμα μπήκα στη δική μου σύνταξη αμέσως μου τα κόψανε.
0: Είναι αυτό, έπρεπε πριν κάνει αίτηση για σύνταξη να ρωτήσει κάποιον ειδικό και έχετε σπάνιους ειδικούς κάτω, πολύ καλούς. Λοιπόν,
3: ναι, ρώτησα εγώ και μου είπαν επειδή σε πέθανε λέει μικρός, δεν δικαιούμαι σύνταξη χειρίας.
0: Ενδεχομένως ο αείμνηστος να μην είχε. Πόσα χρόνια ασφάλιση είχε ο αείμνηστος?
3: 20 θα ήταν σίγουρα.
0: Επειδή ήταν. Μάλιστα, μάλιστα. Οι μικρές συντάξεις ΟΓΑ που δίνουν κάποια επιδόματα μόνο, μικρές επιδοματική συντάξη, εκεί έπρεπε να ρωτήσει. Εσείς τι σύνταξη έχετε, πόση?
3: ΟΓΑ κι εγώ.
0: 500, ε?
3: Ναι, έτσι ήταν τώρα. Στην αρχή πήρα 400 και κάτι, τώρα παίρνω 505.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή από το σύζυγό μου τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτρεπε,
3: και όπου και να ρωτήσω μου λένε διότι, επειδή ήταν πέθανε λίγο μικρός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνει, όχι, δεν κάνει κυρία τίποτα. Μένει ως έχει και περιμένει τις αυξήσεις της κυβέρνησης. Δυστυχώς το καθεστώς των αγροτικών συντάξεων είναι απαράδεκτο και πρέπει οι πολιτικοί να παρεύουν και να τις ενισχύσουν.
1: Μάλιστα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι για την περίπτωση του συζύγου τώρα.
0: Όχι, μάλιστα. Ούτε πρέπει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ακροατή άλλο έχουμε, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Χαίρετε.
4: Ναι. Ναι.
1: Γεια σας. Γεια σας.
4: Είχα ξαναπάρει τηλέφωνο, ναι, αλλά έκλεινε η εκπομπή και δεν μπόρεσε ο κύριος να μου απαντήσει ό,τι ναι, ήθελα. Λοιπόν, εμένα ο σύζυγός μου έχει αναπηρία 94% του είχαν βγάλει οι γιατροί και από το Πεπαγνή και από τον Βενζέλιο και τώρα έχουν πάει 5-6 φορές στην Επιτροπή και τον βγάζουν 70% αναπηρία στα μάτια και έχει και καρκίνο και έχει αφαιρέσει η ουροδοχοκή στην προστάτη και λεμφαδένει.
1: Το ΚΕΠΑΠ τι πιστοποίηση έχει δώσει η αναπηρία?
4: 94%, 70% αναπηρία στα μάτια και το υπόλοιπο για το άλλο. Που δεν γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι ανάπηρος τελείως. Δεν βλέπει.
0: Ωραία, τι είναι, ναι, είναι το
4: και
0: θέμα, κύριε.
4: Αυτό λοιπόν με τα μαλλιά του, το γιατρό στο Βενζέλια και στο Βεπαγνή, όταν του λέμε ότι δεν του δίνει αναπηρία στα μάτια. Γιατί έχει μεγάλη αναπηρία. Δεν βλέπει.
1: Το θέμα που μπορούμε να
4: αναπηρήσουμε.
0: Η κυρία ενδεχομένως κυνηγάει το μεγάλο επίδομα τυφλότητας που είναι 800 ευρώ και πλέον και αυτό θέλει να επικαλεστεί την ολική ή τη μεγάλη αναπηρία στα μάτια για να πάρει το επίδομα τυφλότητας. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω, κυρία Σφιωδάκη, δεν μπορώ να γνωμοδοτήσω, δεν έχω το φάκελο, δεν ξέρω τους γιατρούς τι έχουν πει κλπ. Διότι είναι το μεγαλύτερο επίδομα στην Ελλάδα μαζί με το απολύτω
1: αναπηρία τυφλότητας,
0: που απολύτου τυφλότητας που ξεπερνάει τα 800 ευρώ. Ενδεχομένως αυτό η κυρία επιδιώκει, πιστεύω ότι το δικαιούται, δεν έχω όμως το φάκελο. Μάλιστα. Να αποφανθώ, δεν μου πέφτει λόγο σε αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
5: Ναι, μπορώ να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο?
1: Βεβαίως, ναι.
5: Ορίστε. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλε, έχω ένα πρόβλημα με τη σύνταξη. Το 14 πήρα σύνταξη, είχα δύο ΙΚΑ και ΕΤΣΑ. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι έπρεπε, λέει, να πάρω από τον ένα φορέα. Ενώ μεταξύ εγώ είχα 14.800 ένσημα. Και μετά βέβαια από 4 χρόνια, συνάδελφός μου που είχαμε τα ίδια, δούλευα οδηγός σε τουριστικό λεωφορείο, είχα λεωφορείο δικό μου στο ΦΤΕΛ. Τα ίδια και πήρε και από τα δύο ταμεία. Εγώ μόνο από το ένα.
1: Ναι.
5: 1.020 μου βγάλανε, ναι, με τόσα ένσημα. Τι μπορώ να κάνω
1: τώρα?
0: Δεν μπορώ, γιατί με 53 χρόνια που έχει δουλέψει, είπε 14.200, μιλάμε 50 και πλέον χρόνια, είναι μικρή σύνταξη, δεν υπολογίστηκε. Δεν υπολογίστηκε.
5: Το μόνο που μου είπανε,
1: ναι,
5: το μόνο που μου είπανε ήταν να πάω τον Άριο Πάγο.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Άριο Πάγο δεν είναι εδώ, είναι το θέμα τι επικαλέστηκε. 1.200 ευρώ για 53 χρόνια ασφάλισης, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν έχω την εικόνα, δεν έχω το φάκελο.
1: Τώρα μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να έχει βγει σύνταξη, λέει το 14.
5: Έκανα με δικηγόρο μία αίσθηση, το ΕΦΚΑ,
1: ναι,
5: αλλά έχει μείνει τώρα 3 χρόνια εκεί.
1: Α, μάλιστα.
5: Τίποτα. Να πάω, λέει, στον Άριο Πάγο.
0: Θα επανέλθει, κύριος. Δεν υπάρχει Άριος Πάγος, ούτε να πάτε να εξοδεύεστε, θα πάτε πάλι να επαναβιώσει η αίτηση στον ΕΦΚΑ και αναλόγως να συμβουλευτείτε έναν καλό νομικό, έχετε εξαιρετικούς κάτω, διότι αυτό που μου λέτε είναι, δεν μπορεί με 53 χρόνια ασφαλιστικού βίου να έχετε εσείς.
5: Και να πληρώνω δύο βέβαια, δύο. Και
1: μάλιστα, μάλιστα, να
0: το δείτε. Δικαστήρια να πάντο ξαναδεί, να επαναβιώσει η αίτηση. Και εδώ είμαστε, κυρία, και η εξαιρετική εκπομπή της κυρίας Κυριακονάκη, να σας συμβουλεύσουμε κι εμείς.
1: Έχουμε άλλη γραμμή.
0: Φυσικά και όμορφα.
1: Να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Μία τελευταία γραμμή, γιατί έχουμε φύγει εκτός χρόνου. Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
6: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Ναι.
6: Που τον ευχαριστούμε πολύ και για τις ενημέρωσεις που μας κάνει. Ήθελα να σας ρωτήσω, είμαι γεννημένος το 1965. Έχω ασφάλιση από το 80 στο ΝΑΤ. Ήμουν στα κουραζιερόπλια.
1: Ναι.
6: Για 4 χρόνια περίπου γύρω στις 35 μήνες έχω ΙΚΑ σε ξενοδοχείο για ένα χρόνο.
1: Ναι.
6: Ήθελα να ρωτήσω, μετά έχω του ΟΓΑ, ήθελα να ρωτήσω, στα 62 μπορώ να βγω στη σύνταξη?
0: ή έχετε 20 χρόνια ΝΑΤ?
6: Όχι.

0: Να το έχω.
1: Τέσσερα χρόνια είπατε.
0: Ναι, τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 80 ξεκίνησα να έχω ασφάλιση.
2: Μάλιστα. Από το 80 μετράτε, τα είναι 40 τόσα χρόνια.
0: Ναι.
2: 46 χρόνια.
0: Ναι,
2: άρα 46 χρόνια έχετε 13.000 ένσημα, πώς έχετε, 12.
0: Όχι, έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ για 220 ένσημα και τα υπόλοιπα είναι στο ΟΓΑ.
2: 46 χρόνια δουλεύετε.
0: Ναι, είναι στο ΟΓΑ όμως τα τελευταία χρόνια.
2: Πόσα είναι στο ΟΓΑ, πόσα χρόνια έχετε?
0: Από το 92.
2: Από το 92.
0: Ναι.
2: Και για πείτε μου κάτι,
0: ναι.
2: Τώρα ΟΓΑ είστε?
0: Ναι.
2: Τώρα αν είστε στο ΟΓΑ τώρα και δεν έχετε 40 στα 62, σας πάτε στα 67. Αν είσαστε ΙΚΑ γίνατε. Αν είσαστε ΟΓΑ ή ΠΕΒΕ τώρα, δεν βγαίνετε αν δεν έχετε 40 χρόνια ολοκληρωμένα, όχι μισά ένσημα. 12.000 ένσημα ή 40 χρόνια. Διαφορετικά πάτε στα 67. Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε
2: την ευκαιρία. Πολύ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Εδώ δουλεύει για το κινητό μου. Έχετε πολύ ρεύμα στις χείρες, βλέπω από το τηλέφωνο.
1: Εσείς έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Το τι τηλέφωνο παίρνω όσο μιλάμε. Να είστε καλά. Γεια
1: σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο. Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr.

0: στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: αύριο θα φύγω. Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Κάθε καλοκαίρι η Κρήτη έρχεται αντιμέτωπη με την ίδια εξίσωση. Οι ανάγκες για νερό αυξάνονται, η άρδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της κατανάλωσης και η φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη. Σε αυτό το περιβάλλον η διαχείριση του νερού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην αναζήτηση νέων πηγών. Χρειάζεται και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του νησιού στο Ηράκλειο. Αυτή η ιδέα γίνεται πραγματικότητα χάρη στο Δήμο Ηρακλείου με το έργο που υλοποιεί για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων. Η λογική του έργου είναι απλή: το νερό που μέχρι σήμερα χανόταν μπορεί να επιστρέψει στην παραγωγή. Με την ολοκλήρωσή του, η κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού θα προσεγγίζει το 100% και δεν θα χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι, με την ποσότητα διαθέσιμου νερού να αυξάνεται από 6 σε 36.000 κυβικά μέτρα τη μέρα. Το νερό αυτό θα μπορεί να αξιοποιείται με την άρδευση καλλιεργιών, κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Θαλής, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση νερού, στις περιβαλλοντικές υποδομές και στην κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης. Η συνεργασία της με το Δήμο Ηρακλείου αφορά και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη μεγάλη πληγή, έτσι όπως εξελίσσεται για την Κρήτη. Αναφέρομαι στο μεταναστευτικό. Στις μαζικές αφίξεις που εξαρτώνται βεβαίως από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι προφανώς ευνοϊκές τις τελευταίες ημέρες εδώ στο νησί μας, 327 άνθρωποι εντοπίστηκαν μόνο χθες σε 6 διαφορετικά περιστατικά στη νότια ακτογραμμή του νησιού. Την ίδια ώρα έχουμε την πολύ μεγάλη συζήτηση και τις αντιδράσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας στους αθανάτους. Έχουμε τις αντιδράσεις σε νησιά του Βορείου Αιγαίου για το γεγονός ότι παίρνουμε από εδώ πρόσφυγες και μετανάστες και τους μεταφέρουμε εκεί. Καταγράφονται αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία και στους αιρετούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Γιώργος Φακενάγης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Φακενάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Σιμαντονάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε μια από τα ίδια, δηλαδή δεν έχουμε δομή ακόμα, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε μαζικές αφίξεις, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Πάντως, βιώνουμε ακόμη μία χρονιά, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι όσον αφορά το μεταναστευτικό, χωρίς να γίνονται κάποιες έτσι κινήσεις που να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση να μειωθούν αυτές οι ροές.
1: Θα ξεκινήσω και θα κρατήσω μία λέξη που είπατε, που δεν ξέρω πόσο την αντιλαμβάνονται κάποιοι, ναι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη αυτή τη στιγμή της κατάστασης, τη λέξη πληγή που είπατε, που δεν ξέρω, σας είπα, πόσο αντιλαμβάνονται, γιατί είναι μία πληγή κατ' εμέ και εμένα, για αυτή τη στιγμή η κατάσταση που επικρατεί στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, αλλά και κατ' επέκταση θα έλεγα στην Ευρώπη. Βλέπουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή γενικότερα, βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν είναι ένα θέμα πλέον εθνικό το μεταναστευτικό, είναι και ευρωπαϊκό. Το βλέπουμε τι διαστάσεις έχει πάρει το τελευταίο διάστημα και αυτό που έχουμε πει και εμείς από τη δική πλευρά, πολιτικά θα μιλήσω και όχι υπηρεσιακά, ότι αν δεν πάρθουν γενναίες πολιτικές αποφάσεις, ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί.
0: Αυτό που βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες πάντως δεν είναι κάποια γενναία, όπως είπατε εσείς, πολιτική απόφαση κοινή. Δηλαδή είναι ουσιαστικά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάθε χώρα και πάνω της. Με αφορμή τις εικόνες στη Θέουτα της Ισπανίας. Το λέω αυτό. Είχαμε την κόντρα Ιταλίας-Ισπανίας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιδρούν απέναντι στην Ιταλία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν νομίζω να υπάρχει κοινή γραμμή, κύριε Σφακιανάκη.
1: Κοιτάξτε, Ακούστε, αν θυμάστε το 2015-2016 που είχαμε μια διαφορετική ιδεολογία για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, όπου και τότε είχαμε πρόσφυγες λόγω το θέμα εκεί του πολέμου
0: στη Συρία, ναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι και η κυβέρνηση τότε είχε πει ότι δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχει τίποτα, ελάτε ελεύθερα, μπείτε στη χώρα ελεύθερα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει τώρα και στην Ισπανία με την κυβέρνηση που υπάρχει. Και γι' αυτό τον λόγο έχουν προκληθεί όλα αυτά, κατά ταπεινή μου άποψη, και πάντα μιλάω πολιτικά. Από εκεί και έπειτα, νομίζω, όπως σας είπα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκό και πρέπει συγκροτημένα, οργανωμένα η Ευρώπη να φροντίσει να το διαχειριστεί και δεν πρέπει ο καθένας, όπως είπατε, να γίνει και απάνω του. Νομίζω ότι αν δεν το διαχειριστούμε με τον τρόπο τον κατάλληλο, τα πράγματα θα είναι, όπως είπα και προηγουμένως, δύσκολα για το επόμενο διάστημα για την Ευρώπη. Τώρα, στο κομμάτι εδώ πέρα, πάμε τοπικά στην Κρήτη, που αυτό αυτή τη στιγμή αγγίζει σε πρώτο βαθμό εδώ πέρα εμάς. Εγώ θα πω ότι δεν είναι είδηση πλέον το μεταναστευτικό για την Κρήτη.
0: Όχι.
1: Δεν είναι κάτι παροδικό. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε καθημερινά, σε καθημερινή βάση, όταν έχουμε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι η κατάσταση συνεχίζεται. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και μέσα από την προανάκριση που διενεργούν τα στελέχη μας, ότι ο αριθμός των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στη Λιβύη είναι πολύ μεγάλος και περιμένουν να μετακινηθούν, κατά δήλωσή τους πάντα, των μεταναστών που φτάνουν εδώ για την Ευρώπη, αλλά με πύλη εισόδου εδρεωμένη την Κρήτη. Βλέπουμε ότι οι αριθμοί με το προηγούμενο έτος είναι οι ίδιοι σχεδόν, mm-hmm. στο μήνα τον 8ο που βαδίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που το 2025 που είχαμε ρεκόρ αφήξεων 21.000 σε επίπεδο Κρήτης σε όλη την Κρήτη, το μήνα λοιπόν ο Αύγουστο του 2025 και το μήνα αυτή τη στιγμή του Αύγουστο του 2021, ναι. έχουμε 12.000 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη, 12.000 μετανάστες, δηλαδή το 25-12.000 μετανάστες και το 26.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω για τις αντιδράσεις, πώς τις σχολιάζετε εσείς, για τις αντιδράσεις που καταγράφονται σε Σάμο και Λέσβο με αφορμή τις μεταφορές που είχαμε εκεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 400 και πλέον άνθρωποι που μεταφέρθηκαν εκεί στις δομές. Έχουν δίκιο που αντιδρούν, κύριε Σφακιανάκη? Γιατί στα συγκεκριμένα νησιά από το 2015, όταν εμείς εδώ δεν είχαμε καθόλου τέτοια κύματα, τέτοιες ροές, φιλοξενούσαν πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε κίδε εκεί. Θέλω να πω ότι είναι πολύ γνώριμο το σκηνικό για αυτά τα νησιά και διερωτώνται και λένε, καλά, στην Κρήτη από το 23 που ξεκίνησαν οι ροές μέχρι τώρα δεν έχει γίνει μια δομή, γιατί πρέπει να τους φέρνουν πάλι στη δική μας την περιοχή?
1: Σας έχω πει κι άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι όταν ξεκίνησε το 23 το μεταναστευτικό, το 2024 είχαμε μία σύσκεψη τότε εδώ πέρα στην περιφέρεια Κρήτης, υπουργεία τότε μετανάστες, τον υπουργό, τον κύριο Τερίδη, mm-hmm. μαζεύτηκαν όλοι στην περιφέρεια οι φορείς, mm-hmm. συναντήθηκαν και από εκεί και έπειτα έχουν αλλάξει 4 υπουργοί μετανάστευσης, ο κύριος mm-hmm. Γερίδης ο πρώτος, ο δεύτερος ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αν ναι. θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Και μετά είχαμε τον κύριο Βορύδη και τώρα έχουμε τον κύριο Πλεύρη.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ακόμα ότι δεν έχουν καταφέρει να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτό που είπατε με τις αντιδράσεις που έχουν αυτή τη στιγμή από τις περιοχές εκεί της Λέσβου, mm-hmm. της Τάμου γενικότερα,
0: ναι.
1: θα πω ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ροές από τη Μυτιλίνη, από εκεί πέρα, από τη Χίο, τη Σάμο,
0: ναι.
1: οι άνθρωποι που έφταναν εκεί δεν πηγαίναν μετά στην υπηρετική χώρα, δεν ερχόταν στην Κρήτη. Αν θυμάμαι, υπήρχε μια συνθήκη τότε, η οποία οι άνθρωποι τότε έφταναν και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζούμε μια κρίση εδώ στην Κρήτη και νομίζω ότι όλοι μαζί ενωμένα σαν χώρα θα πρέπει να διεκδικήσουμε.
0: Έρχονταν τα προηγούμενα χρόνια μετανάστες από νησιά του Βορείου Αιγαίου στην Κρήτη, όταν εμείς εδώ δεν είχαμε θέματα. Πότε?
1: Δεν υπήρχε τότε μια συμφωνία που οι οποίοι αυτοί που πήγαιναν στη χώρα μας, σε κάποιες χώρες και οργανωμένα τους εντάξανε μέσα στην κοινωνία. Θυμάστε που ήταν τότε, νοικιάστηκε κάποια σπίτια. Είχαμε τότε.
0: Εσείς λέτε και το πρόγραμμα. Για το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, όχι αυτό που γίνεται σήμερα όμως. Γιατί δεν θυμόμαστε κάτι. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εσείς λέτε κάτι διαφορετικό. Για το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό που υπήρχαν σπίτια για τη φιλοξενία τους και τα λοιπά, κάτι οργανωμένο και συστηματικό, το οποίο πρόγραμμα δεν ισχύει πλέον. Αυτό λέτε, έτσι για να το καταλάβω. Ο κύριος Φακιανάκης είναι στη γραμμή. Μας ακούτε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Μισό λεπτάκι. Έχει κλείσει ο ακροατής. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, γιατί θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σφακιανάκη, ένα σχόλιο για τις ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων που αντιδρούν στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού για τη διαχείριση και τις μεταγωγές σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το πλοίο που μεταφέρθηκαν άνθρωποι από εδώ σε Σάμο και Λέσβο με τη συμμετοχή και αστυνομικών. Τι σχόλιο έχετε από αυτού?
1: Κοιτάξτε, εμείς με τους αστυνομικούς έχουμε μία άψογη συνεργασία εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ δεν θα κρίνω το δελτίο τύπου και την ανακοίνωση και την αγωνία των συναδέλφων. Κατανοούμε. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος, διότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι το ζούμε εδώ και 3 χρόνια και μεταγάγουμε τόσες χιλιάδες ανθρώπους στην υπηρετική χώρα. Mm-hmm. Και εμείς αυτό που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης. Δεν ψυχοδυναμικό. Ζητούσαμε να έρθουν τότε συνάδελφοι να συνδράμουν στις αποσπάσεις. Και νομίζω ότι και αυτό είναι και το νόημα του δελτίου τύπου της αστυνομίας, ότι ζητούν και αυτή την ενίσχυση, διότι δεν επαρκεί το προσωπικό να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή τα περιστατικά που λαμβάνουν στην ενδοχώρα αυτή τη στιγμή από αστυνομική θέματα, mm-hmm. τα οποία δεν φτάνει το προσωπικό. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε και εμείς δίπλα τους, όμως υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί και πρέπει να συμβάλλουν και να συνδράμουν και αυτοί με βάση πάντα τον νόμο. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα σας είπα ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν και αυτοί, όπως διεκδικήσαμε και εμείς το προηγούμενο διάστημα, ενίσχυση προσωπικού, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι μια κρίση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και γενικότερα στη χώρα μας, και ζητάμε από όλες τις πλευρές και από την πολιτεία να μας ενισχύσει και να συνδράμει αυτή τη στιγμή για το μεταναστευτικό.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή σήμερα τις τελευταίες ώρες είχαμε αφήξεις, κύριε Σφακιανάκη, γιατί τα νότια παράλια εδώ του Ηρακλείου αλλά και της περιοχής ευρύτερης της Ιεράπετρας, τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μία αύξηση των ροών.
1: Θα σας πω κάτι. Ο μοναδικός σύμμαχος mm-hmm. όλο αυτό το διάστημα για να μην έχουμε ροές είναι ο κακός καιρός. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε μαζί μας τον σύμμαχο τον κακό καιρό, οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τους μετανάστες να μετακινηθούν, τους διακινητές να στείλουν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε από εχθές τα ξημερώματα μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή ροές.
0: Μάλιστα. Είναι καθοριστικός παράγοντας πάντως οι καιρικές συνθήκες.
1: Είναι ο νούμερο ένας παράγοντας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο μοναδικός σύμμαχος αυτή τη στιγμή είναι οι κακές καιρικές συνθήκες για να μην ξεκινούν οι βάρκες. Και έχουμε δει ότι όταν ξεκινούν με κακό καιρό βάρκες. Και ναυάγια και
0: θανάτους και τραγωδίες. Έτσι ακριβώς. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Καλλιόπη Απόστολο-Γεωργάκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Καλή σας μέρα, κυρία Απόστολο-Γεωργάκη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σημεαντωνάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ, καθώς μαθαίνουμε ότι αύριο ολοκληρώνεται το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ήταν πλούσιες εκδηλώσεις πολιτιστικές και νομίζω ότι αύριο πέφτει και αυλαία αρκετά εντυπωσιακά.
1: Είναι έτσι όπως τα λέτε περίπου, με μια μικρούλα αλλαγή που προέκυψε. Θα σας τα πω όμως όλα. Ναι, όντως τελειώνει το τρίτο φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Οδεύει προς το κλείσιμο και αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Ο οποίος έχω να πω και να ομολογήσω ότι μας άφησε υπέροχες και αξέχαστες εμπειρίες, αυτό θα πω. Ήταν μια εμπειρία πολιτισμική.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινήσαμε την 1η του Αυγούστου και ολοκληρώνουμε αύριο Παρασκευή. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και μια προσθήκη, ναι, για το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Επειδή αναβλήθηκε η τιμητική εκδήλωση προς τιμή του Γιώργου Ρεθεμιωτάκη, του αρχαιολόγου μας.
0: Μάλιστα.
1: Μεταφέρθηκε για τις 29, οπότε στην ουσία το οριστικό κλείσιμο θα είναι με την τιμητική εκδήλωση για τον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη.
0: Μάλιστα.
1: 29 του μήνα.
0: Αύριο λοιπόν.
1: Μετά λοιπόν από ένα μεγάλο ταξίδι στις ομορφιές του Δήμου μας και ξεναγήσεις, γαστρονομικές δράσεις, διαδραστικά, βιωματικά εργαστήρια, πλήθος εκδηλώσεων, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, ομιλίες ενδιαφέρουσες από έγκριτους επιστήμονες και όλο αυτό το σύνολο των πολύ εντυπωσιακών δράσεων που πέρασε. Mm-hmm. Έρχομαστε να ολοκληρώσουμε αύριο Παρασκευή και, ναι, το Σάββατο μετά κατ' επέκταση, με δύο εξίσου εντυπωσιακές και σπουδαίες εκδηλώσεις. Αύριο λοιπόν Παρασκευή η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει με την ξενάγηση στη, mm-hmm, Χανδρού, στο χωριό Χανδρού, στον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο, σε ένα υπέροχο βυζαντινό μνημείο που υπάρχει στην περιοχή από τον θεολόγο τον Γιώργο τον Κατσαλή, και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε. Από τις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, όπου θα έχουμε μια πολύ όμορφη έκθεση αγιογραφίας και ζωγραφικής, mm-hmm, από την κυρία Καλλιόπη Μορφιαδάκη, ζωγράφο αγιογράφο εδώ από τους Ασκούς Πεδιάδας, και ένα βιωματικό διαδραστικό εργαστήρι ξυλογλυπτικής μαζί με μια πολύ όμορφη έκθεση ξυλογλύπτων από τον κύριο Μαρίνο Μακράκη, τον ξυλογλύπτη από τον Καραβάδο, mm-hmm, όπου θα εκθέσει τα έργα του, πολύ εντυπωσιακά ξυλόγλυπτα, και θα κάνει εργαστήρι ξυλογλυπτικής, mm-hmm, όπου θα έχουν την ευκαιρία παιδιά και μεγάλοι όσοι βρεθούν εκεί να δημιουργήσουν μαζί του και με την καθοδήγησή του διάφορα όμορφα κατασκευάσματα από ξύλο.
0: Μάλιστα. Αυτά στις 7, αυτά είπατε στις 7 στο ανοιχτό θεατράκι στο Αρκαλοχώρι.
1: Ναι, στο ανοιχτό θέατρο. Μάλιστα. Στο Αρκαλοχώρι. Θα, μάλιστα, έχουμε τον Σύλλογο Παραδοσιακής Γαστρονομίας στο Λογάριο που θα μας ετοιμάσει ένα όμορφο παραδοσιακό κέρασμα, mm-hmm, και θα ολοκληρωθεί η δράση όλη αυτή με μια φοβερή συναυλία, μια υπέροχη συναυλία από εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Θα είναι ο Ρος Ντέιλι με την παρέα του, με την Κέλλη Πιθωμά, με τον Βασίλη το Σταυρακάκη, με την Ευγενία Τόλη και άλλους εξαίρετους μουσικούς, όπου θα μας ταξιδεύσουν στα μονοπάτια της παράδοσης με την μουσική τους. Έτσι θα ολοκληρωθεί η ημέρα αυτή της Παρασκευής, mm-hmm, και το Σάββατο μετά, αμέσως δηλαδή, στο Καστέλι, στην πλατεία Μεϊντάνη, θα έχουμε εκδήλωση τιμής για τον δόκτωρ αρχαιολογίας κύριο Γιώργο Ρακενιωτάκη για την προσπάθεια

0: Από την 1η Αυγούστου είχαμε πάρα πολλές δράσεις στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ, γαστρονομία, βιωματικά εργαστήρια, ομιλίες, εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω για τη συμμετοχή του κόσμου και αν η άποψή σας είναι ότι ο κόσμος διψά για τέτοιου είδους δρόμενα πολιτιστικά.
1: Αυτό που αποκομίσαμε, κύριε Σημεαντωνάκη, από τον κύκλο το φετινό, ήταν αυτό ακριβώς που είπατε. Ο κόσμος διψάει για τέτοιες δράσεις διαφορετικές, για δράσεις που έχουν ποικιλία, που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κοινού που ψάχνει το διαφορετικό και το βαθύτερα πολιτισμικό, ενισχύει την τοπικότητα. Το φεστιβάλ έχει και αυτό το σκοπό, να ενισχύσει την τοπικότητα, την τοπική δημιουργία και να αναδειχθεί όλο αυτό μέσα από το φεστιβάλ. Και ο κόσμος το αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη, μπορώ να πω. Ήταν μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και μέσα στο Δήμο, δηλαδή και από δημότες μας, αλλά και από επισκέπτες που είναι τον Αύγουστο, νομίζω, πληθώρα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Οπότε το φεστιβάλ αγκαλιάστηκε από μικρούς και μεγάλους. Οι δράσεις αφορούσαν και παιδιά και μεγάλους. Και είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, που αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο στο επίπεδο αυτό. Και ο κόσμος ανταποκρίνεται και ενδιαφέρεται να μάθει για τον τόπο του, τον τόπο μας συγκεκριμένα, να γνωρίσει και να συμμετέχει σε όλη αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία που την προσφέρουμε.
0: Θέλω
1: και
0: να...
1: να πούμε ότι ναι, οι ναι, δράσεις όλες ήταν με είσοδο ελεύθερη. Mm-hmm. Ελεύθερα παντού, το κοινό και οι καλεσμένοι και οι παραδεισκόμενοι απόλασαν όλα αυτά που τους προσφέραμε ελεύθερα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, να ευχηθώ καλή συνέχεια έστω για την αυριανή και τη μεθαυριανή εκδήλωση.
1: Θα ήθελα να κλείσω ναι, λέγοντας ότι όλο αυτό το μεγάλο εγχείρημα, ναι, που θεωρώ μεγάλο εγχείρημα και τίνει να γίνει θεσμός και το ελπίζω, είναι αποτέλεσμα συνεργειών.
0: Μάλιστα.
1: Με τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιοτήτων, των πολιτιστικών συλλόγων, δημοτικών κοινοτήτων, ενωριών, φορέων της περιοχής μας, ομάδα εθελοντών, την Οργανωτική Επιτροπή και βέβαια με την συμμετοχή και την αγάπη του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Καταφέραμε να το πραγματοποιήσουμε και οφείλουμε ένα ευχαριστώ σε όλους.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο
1: σας
0: να συζητήσουμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Και περιμένουμε τον κόσμο να κλείσουμε μαζί.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Των όμορφων εκδηλώσεων μας.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 45χρονου Γερμανού προχώρησαν το πρωί στελέχη του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου μετά από καταγγελία 13χρονου για περιστατικό που σημειώθηκε στον ενετικό λίμενα της πόλης και αφορά σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του ανηλίκου. Νέα περίπτωση άφιξης μεταναστών καταγράφηκε στην Ιερά Πέτρα το πρωί και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής. Λέμβος στην οποία επέβαιναν 40-50 άτομα εντοπίστηκε από σκάφος του λιμενικού, το οποίο έσπευσε στο σημείο για την επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ψηφιακή συμμόρφωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Ως αδιαπραγμάτευτο ορόσημο τίθεται η 1η Οκτωβρίου για την καθολική παγωγή της αγοράς στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σε τροχιά δυναμικής πολιτικής και νομικής σύγκρουσης με την κεντρική διοίκηση εισέρχονται οι μεγάλοι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης, με το Δήμο Χερσονήσου να ηγείται μιας ευρείας αυτοδιοικητικής κινητοποίησης ενάντια στην τρέχουσα διαχείριση του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Απάνω τα περιστατικά με εκρήξεις, πινθήρες και φωτιές σε στήλους του ΔΔΕ

0: κινητοποίησαν πριν από τα μεσάνυχτα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Στη Σιτιέλα και στην περιοχή της ανάληψης Χερσονήσου εκδηλώθηκε φωτιά σε στήλο ηλεκτροδότησης, ενώ αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στο Ροδάκινο Ρεθύμνο, που σύμφωνα με πληροφορίες οι συνθήκες υγρασίας φαίνεται να συνέβαλαν στην εκδήλωση του προβλήματος. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στη Μία.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κινητοποιούνται οι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης που απαιτούν έσοδα από το τέλος της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Αμφισβητούν τη φιλοσοφία του τέλους που καταλήγει εξ ολοκλήρου στα κρατικά ταμεία και απαιτούν την επιστροφή των εσόδων στις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές που επιβαρύνονται δυσανάλογα από τον τουρισμό. SOS για τις ελλείψεις προσωπικού και στο νοσοκομείο Χανίων που εκπέμπει υπό ΕΔΗΝ με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα επίγοντα και την παθολογική κλινική. Μόλις 2 γιατροί υπηρετούν στα ΤΕΠ, ενώ στην παθολογική καλύπτονται 3 από τις 12 οργανικές θέσεις. Παράλληλα από τις 7 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 3. Ένα νέο κύμα ζέστης με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσει την Ελλάδα από την ερχόμενη Κυριακή και για 4 έως 6 μέρες. Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ελοχεύει και σήμερα στην Κρήτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα στη γέφυρα του Αλμυρού στο ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο λόγω τεχνικών εργασιών. Τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι αύριο. Ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές των Ιμαλαΐων στο βόρειο τμήμα της χώρας που επλήγει από τυφωνική πλημμύρα. Ξεπερνούν τους 1.000 οι αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο να κατέρευσε τεράστια μάζα πάγου και βράχων από τα Ιμαλάια. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι τμήμα Παγετώνα, πλάτους περίπου 600 μέτρων, αποκολλήθηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε περισσότερο από ένα χιλιόμετρο προς την κοιλάδα. Η πρόσκρουση, όπως φαίνεται, διέλυσε μεγάλο μέρος του πάγου και παρέσυρε νερό, βράχια και άλλα φερτά υλικά προς τον ποταμό Χέντε Κόλα. Τα συντρίμια ενδέχεται να έφραξαν προσωρινά τη ροή του, δημιουργώντας ένα φυσικό φράγμα το οποίο συνέχεια υποχώρησε και απελευθέρωσε απότομα τεράστιους όγκους νερού προς τις χαμηλότερες περιοχές. Με όπλο το 3-0 του πρώτου αγώνα, Όφη αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για να σφραγίσει την ιστορική πρόκριση στη

0: League Phase του Europa League. Την πρόκριση στη League Phase του Conference θα επιδιώξουν απόψε στις 8, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας αντίστοιχα την Brand και τη Χράντετς. Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League θα μάθει η ΑΕΚ στις 7 από την κλήρωση που θα γίνει στο Μοντε Κάρλο. Έθριος ο καιρός που επικράτει σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε!
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχώνουν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μία εβδομάδα έχουν στη διάθεσή τους όσοι δεν δήλωσαν τις περιουσίες τους στην κτηματογράφηση να σπεύσουν να το κάνουν άμεσα, καθώς λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου η σχετική προθεσμία. Κινητοποιούνται οι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης που απαιτούν έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Η δολιοφθορά στη γεώτρηση Λαρανίου έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στο Δήμο Γόρτινας, με τον Δήμαρχο Μιχάλη Κοκολάκη να καταγγέλει νοσηρό κλίμα και να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Αυξημένοι πληθυσμοί δάκου παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές του νησιού την ώρα που προμηνύεται μια καλή ελαιοκομική περίοδος όσον αφορά την ποσότητα του ελαιολάδου. Με δύο διαφορετικές ταχύτητες συνεχίζεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αύξηση των εσόδων στα καταλήμματα δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη κατανάλωση στην εστίαση. Ξαναχτύπησαν στο Ηράκλειο οι απατεώνες που παριστάν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ με 3 καταγγελίες μέσα σε μία ημέρα. Η δημογραφική κρίση αδειάζει τις τάξεις στα σχολεία, 21.000 μαθητές λιγότεροι σε 3 χρόνια. Εντατικοί έλεγχοι της τουριστικής αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές με τουρισμό, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια του νομού, με πλήθος παραβάσεων να βεβαιώνεται. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ψηφιακή συμμόρφωση από την ΑΔΕ, η οποία απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυστηρότεροι γίνονται οι έλεγχοι στην Αλία. Ραντεβού με την ιστορική πρόκριση στο Europa League έχει απόψε Όφη στη Σόφια. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Μία εβδομάδα έχουν στη διάθεσή τους όσοι δεν δήλωσαν τις περιουσίες τους στην κτηματογράφηση να σπεύσουν να το κάνουν άμεσα, καθώς λήγει την ερχόμενη εβδομάδα, 3 Σεπτεμβρίου, η σχετική προθεσμία. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είναι γνωστό, στη διαδικασία της κτηματογράφησης που αφορά στις επεκτάσεις των ορίων του Δήμου Ηρακλείου, υπάρχουν τεράστια κενά, καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που δεν συμμετείχε στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην έχει δηλώσει τις ιδιοκτησίες του. Στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη, αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες μπορούν να δηλωθούν. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, μπορούν να δηλωθούν τα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί και κατοχυρώνται με δήλωση ιδιοκτησίας ή τα ακίνητα τα οποία εκκρεμεί συμβολογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Επίσης, μπορούν να δηλωθούν όλα τα ακίνητα τα οποία έχει γίνει συμβόλαιο από το 2021 μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι δεν έγινε προανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων λόγω της μη συμμετοχής του κόσμου στην όλη διαδικασία, πρακτικά σημαίνει ότι από τις αρχές του χρόνου θα έχουμε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, για να μην καταλήξουν τα ακίνητά τους αγνώστου ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα όσα ακίνητα δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα μέχρι τη λήξη και της τελευταίας προθεσμίας που έχει δοθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, για να κατοχυρωθούν στους ιδιοκτήτες τους, ο μόνος δρόμος που υπάρχει είναι να γίνει δικαστική προσφυγή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να σπεύσουν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν και την τελευταία προθεσμία που δίδεται για να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Ωστόσο, αυτό το οποίο εκτιμάται είναι ότι είναι μοιραίο να οδηγηθούμε σε σωρία δικαστικών προσφυγών, αφού η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων ανέδειξε πληθώρα σφαλμάτων που αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και τη χωρική αποτύπωση των ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ανάρτησης δεν λήφθηκαν υπόψη έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων.

0: δωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα κινητά τους ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Αντίστοιχα, δεν λήφθηκαν υπόψη τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους ή ως μη εντοπισμένα αγνώστου ιδιοκτήτη, είναι υπάρχει λάθος στην οριοθέτηση των ειδικησιών που δηλώθηκαν με σύγχρονα τοπογραφικά.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και νομικό, τον κύριο Κώστα Ράπογλου. Κύριε Ράπογλου, καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
1: Η αντίστροφη μέτρηση, τελειώνει η προθεσμία αυτή στις 3 Σεπτεμβρίου και κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες, κύριε Ράπογλου, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
2: Ναι, σωστά το λέτε. Γι' αυτό έστω την τελευταία στιγμή, ναι, γιατί η προθεσμία είναι ασφιχτική, τελειώνει την επόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου, όσοι έχουν ακίνητα στην περιοχή Δήμου Χερσονήσου, Δήμου Μαλεβιζίου ή υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή τα χωριά που εντάχθηκαν με τον Καλλικράτη στο Δήμο Ηρακλείου και στη Νέα Λικαρνασό, θα σπεύσουν να κάνουν αρχική δήλωση και αυτό που δέχεται στο κτηματολόγιο είναι η προϋπόθεση να έχουν το ακίνητο είτε με χρησικτησία είτε συμβόλαιο που έχει συνταχθεί μετά το 2021. Ναι. Έτσι, ή να εκκρεμεί αποδοχή κληρονομιάς, να έχει μεσολαβήσει δηλαδή κάποιος θάνατος. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αυτό το μικρό περιθώριο. Όποιος δεν έχει κάνει δήλωση, καλό είναι να σπεύσει να το κάνει, γιατί όπως ακούσαμε και πριν, το ακίνητό του θα θεωρηθεί αγνώστου ιδιοκτήτη και θα εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες για να ξεμπερδέψει το ακίνητό του και να μπορεί να το μεταβιβάσει στα παιδιά του ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
1: Όσοι δεν έχουν συμβόλαιο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Ράπογλου, πώς μπορούν να το δηλώσουν το ακίνητό τους?
2: Αυτοί που δεν έχουν συμβόλαιο μπορούν να το δηλώσουν με χρησικτησία, ναι, δηλαδή με ένορκη βεβαίωση, ισχυριζόμενοι ότι το έχουν με χρησικτησία. Όταν κάποιος δεν το έχει με συμβόλαιο, το έχει με χρησικτησία. Και αυτοί έχουν περιθώριο, δέχονται ακόμα μέχρι την επόμενη Πέμπτη, θα δέχεται το γραφείο κτηματογράφησης ή μπορεί να γίνει και διαδικτυακά. Καλύτερα είναι να πάνε στο γραφείο κτηματογράφησης, είναι και χωρίς ραντεβού για αυτές τις αρχικές δηλώσεις, γιατί εδώ πρόκειται για αρχική δήλωση.
1: Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι προσεκτικοί οι ιδιοκτήτες όσοι δεν έχουν δηλώσει τα κινητά τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Ράπογλου, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
1: Αλλάζουμε θέμα. Κινητοποιούνται οι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης που απαιτούν έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση. Οι δήμοι αμφισβητούν τη φιλοσοφία του τέλους που καταλήγει εξ ολοκλήρου στα κρατικά ταμεία και απαιτούν την επιστροφή των εσόδων στις τοπικές κοινωνίες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ευρείας κλίμακας αυτοδιοικητική εξέγερση με επίκεντρο το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Οι μεγάλοι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης με μπροστάρι το Δήμο Χερσονήσου συντονίζουν τα βήματά τους και προετοιμάζουν νομική και πολιτική αντεπίθεση, διεκδικώντας την επιστροφή των εισόδων στις τοπικές κοινωνίες που σηκώνουν το βάρος του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα κρίσιμη τηλεδιάσκεψη μεταξύ δημάρχων, κορυφαίων τουριστικών προορισμών και εξειδικευμένων νομικών συμβούλων από την Αθήνα. Στόχος της τηλεδιάσκεψης, η νομική θωράκιση ενός κοινού υπομνήματος διεκδίκηση, στο οποίο θα κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία, αμφισβητώντας την τρέχουσα φιλοσοφία του τέλους, το οποίο σήμερα καταλήγει εξ ολοκλήρου στα κρατικά ταμεία. Οι δήμαρχοι δεν ζητούν απλώς πόρους, αλλά καταθέτουν μια συγκροτημένη και δίκαιη πρόταση αναδιανομής των εσόδων, η οποία εισάγει και το στοιχείο της εσωτερικής αλληλεγγύης μεταξύ των Δήμων. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρανασιμή Αντωνάκη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η πρόταση προβλέπει το 48% των εσόδων από το τέλος να πηγαίνει απευθείας στους Δήμους εισπράκτορες. Το σχεδόν μισό των εσόδων να επιστρέφει αυτόματα εκεί όπου παράγεται, δηλαδή στους Δήμους που βλέπουν τις υποδομές τους να δοκιμάζονται κάθε καλοκαίρι και χρειάζονται άμεσα κονδύλια για έργα θωράκισης. Το 12% θα πηγαίνει σε ένα κουμπαρά αλληλεγγύης. Το ποσοστό αυτό προτείνεται να κατευθύνεται στους υπόλοιπους μη τουριστικούς Δήμους της χώρας στη βάση ενός δίκαιου μηχανισμού αναδιανομής, ώστε να μην δημιουργούνται Δήμοι δύο ταχυτήτων. Και τέλος, το 40% που υπολείπεται θα παραμένει στην κυβέρνηση για την κάλυψη των μεγάλων

0: εθνικών αναγκών και των αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές. Η οργή των αυτοδιοικητικών πηγάζει από την πλήρη έλλειψη ανταποδοτικότητας του μέτρου. Είναι παράδοξο οι επισκέπτες να επιβαρύνονται με ένα τέλος για την κλιματική κρίση, αλλά οι Δήμοι που υφίστανται τη φθορά να μην λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ για να καταστήσουν τις υποδομές τους ανθεκτικές. Οι νομικοί της Αθήνας που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη εξετάζουν τη συμβατότητα του τρέχοντος πλαισίου με τις συνταγματικές αρχές της οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Δημάρχου Χερσονήσου στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημεία Αντωνάκη.
2: Το τέλος ανθεκτικότητας της κλιματικής κρίσης είναι η μεταξέλιξη του τέλους διανυκτέρευσης, το οποίο υποχρεούται ο πελάτης σε ένα ξενοδοχείο να πληρώσει για τη διαμονή του και κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχειακού καταλήμματος. Στο πεντάστερο ξενοδοχείο το τέλος ανθεκτικότητας είναι 15 ευρώ το άτομο τη βραδιά. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Χερσονήσου, ετησίως συνεισφέρει σε αυτό το ταμείο 40 εκατομμύρια ευρώ. Όλη η χώρα το τέλος ανθεκτικότητας είναι περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Η λογική λοιπόν και του νόμου ήταν για περιοχές που είναι επιβαρημένες, που υπάρχει πεδραστηριότητα, που σημαίνεται και υπάρχει έντονη διακύμαση του πληθυσμού,
3: ναι,
2: οι ανάγκες όλες αυτές, ναι, να μπορούν να καλυφθούν από αυτό το τέλος με έργα τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν. Όχι μόνο λοιπόν δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ προς τις τοπικές κοινωνίες και τους Δήμους από το τέλος αυτό, αλλά και τα πολύ σημαντικά έργα βασικής υποδομής δεν εκτελούνται και δεν υλοποιούνται.
1: Η δολιοφθορά στη γεώτρηση του Λαρανίου έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στο Δήμο Γόρτινας, με το Δήμαρχο Μιχάλη Κοκολάκη να καταγγέλει νοσηρό κλίμα και να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η διαχείριση των υδάτινων πόνων στο Δήμο Γόρτινας μετά την αποκάλυψη ενός πρωτοφανούς περιστατικού δολιοφθοράς. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία του Δημάρχου Μιχάλη Κοκολάκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, άγνωστος δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σύστημα υδροδότησης, αφήνοντας ολόκληρες περιοχές να διψάσουν μέσα στο κατακαλό καιρό. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει προληπτικά η Δημοτική Αρχή, ένας κουκουλοφόρος πλησίασε τη γεώτρηση και τη δεξαμενή που τροφοδοτούν το Λαράνι και άλλους δύο οικισμούς. Ο δράστης παραβίασε και άνοιξε τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα, προκάλεσε στοχευμένη καταστροφή με αποτέλεσμα να καεί το μοτέρ της γεώτρησης. Η αντίδραση του Δημάρχου ήταν άμεση και καταπέλτης. Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη καταθέσει επίσημη μήνυση στις αρχές, παραδίδοντας παράλληλα όλο το βιντεοληπτικό υλικό που ταυτοποιεί τις κινήσεις του σαμποτέρ. Όπως δήλωσε ο κ. Κοκολάκης στο Ράδιο Κρήτη, δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή. Δεν φοβάμαι, είπε, και δεν συγχωρώ όσους κλέβουν το νερό και προκαλούν δολιοφθορές στο δίκτυο. Θα επιμείνω μέχρι τέλους, ώστε οι δράστες αυτού του νοσηρού πολέμου να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Το σαβοτάζ αυτό έρχεται ως απάντηση ορισμένων στις πρόσφατες προσπάθειες του Δήμου να βάλει τάξη στην αυθαίρετη χρήση νερού. Η Δημοτική Αρχή είχε τοποθετήσει πρόσφατα νέους υδρομετρητές στη γεώτρηση και τη δεξαμενή, ξεσκεπάζοντας περιπτώσεις όπου κάποιοι έκλεβαν το υδρευτικό νερό των πολιτών για να ποτίζουν παράνομα καλλιέργειες. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εξοχιστικά το βίντεο και η σύλληψη του κουκουλοφόρου καθώς και των ηθικών αυτούργων της δολιοφθοράς θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Δημάρχου Γόρτινας, του κ. Κοκολάκη, στο Ράδιο Κρήτη.
5: Μα έκανε λοιπόν δολιοφθορά στη γεώτρηση που τροφοδοτεί τρεις κοινότητες με νερό, την κοινότητα του Λαρανίου, Αγίου Θωμά, Μεγάλη Βρύση Πρεβελιανών, με τέσσερις οικισμούς αυτές τις τρεις κοινότητες. Έκανε λοιπόν δολιοφθορά Σαββάτο βράδυ 9 η ώρα, με αποτέλεσμα να μην έχουν νερό αυτές τις κοινότητες οι δύο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, το μεσημέρι, και το Λαράνι μέχρι και την Τρίτη το απόγευμα. Δεν ήταν μόνο το θέμα της ζημιάς που προκάλεσε στο αντιδυτικό, αλλά και στις κοινωνίες αυτές οι οποίες μέσω κάψωνα και με τέτοιες θερμοκρασίες δεν είχαν νερό για κάποιες μέρες. Εμείς κάναμε αναφορά τη Δευτέρα το απόγευμα στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία που έπρεπε να γίνει αναφορά. Πήγαμε όλο το βιντεογυπτικό υλικό. Υπήρξε στην περιοχή εκεί πέρα και άλλη δολιοφθορά σε αυτό το συγκεκριμένο αντιδυτικό μηχάνημα, σε αυτή τη γεώτρηση. Και γι' αυτό κρίθηκε από τη Δημοτική Αρχή επιβεβλημένο ότι τοποθετηθεί κάμερα. Και είναι πολύ λυπηρό που κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν είναι δίπλα μας αυτόν τον αγώνα. Λόγω του γεγονός δεν μπορούσαμε να βρούμε πού γίνεται αυτή η νεροκλοπή. Από τη στιγμή που βάλαμε μετρητές στη γεώτρηση και μετρητή υδρομετρητή στη δεξαμενή και είδαμε ότι στην αρχή, ας πούμε, Χάναμε πάνω από τα 100 κυβικά νερό το 24ωρο. Μετά περιοριστήκαν στα 60, φοβηθήκαν ίσως τη μεγάλη ποσότητα και περιορίσαν την νεροκλοπή. Μετά λοιπόν που αποφασίσαμε να κάνουμε ένα καινούριο δίκτυο με ένα τεράστιο κόστος για το Δήμο, αλλά πρέπει να το κάνουμε για να μην έχουμε αυτή τη νεροκλοπή, σε αυτό το λίγο νερό που έχουμε, άρχισαν μεγάλες αντιδράσεις και αυτό που είδαμε όλοι μας και είδαμε στις φωτογραφίες και στα βίντεο ήταν το κερασάκι που είναι στην τούρτα.
1: Με δύο διαφορετικές ταχύτητες συνεχίζεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αύξηση των εσόδων στα καταλήμματα δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη κατανάλωση στην εστίαση. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Με διαφορετικούς ρυθμούς, με τους χαμένους και τους κερδισμένους, εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη. Αν και τα ξενοδοχεία και γενικά τα καταλήμματα βλέπουν τα έσοδά τους να παίρνουν την ανηφόρα, η εικόνα αυτή δεν αντανακλάται στα τραπέζια των εστιατορίων, καθώς οι ταξιδιώτες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις δαπάνες τους για φαγητό και διασκέδαση. Η εστίαση στην Ανατολική Κρήτη καταγράφει αισθητή πτώση που ξεπερνά το 3%. Αντίθετα, Χανιά και Ρέθυμνο καταγράφουν θετικό πρόσημο, αποτελώντας την εξαίρεση στον εθνικό κανόνα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελστάτ, για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο πανελλαδικός τζίρος των καταλυμάτων ενισχύθηκε κατά 6,1%, φτάνοντας στα 3,304 δισευρώ, την ώρα που η εστίαση σημείωσε υποχώρηση κατά 2,5% στα 3,165 δισευρώ από 3,245 δισευρώ. Η διεύρυνση αυτής της ψαλίδας αποτυπώνεται έντονα σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας όπως η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ζάκυνθος και η Κος, όπου τα έσοδα της διαμονής αυξάνονται, αλλά η δαπάνη στο φαγητό υποχωρεί αισθητά. Στην Κρήτη, το τουριστικό τοπίο διαφοροποιείται ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα. Η Ηράκλειο και Λασίδη είναι στο μοτίβο της υπόλοιπης Ελλάδας. Το Ηράκλειο, η ισχυρή άνοδος του τζίρου στα καταλήμματα κατά 12,2%, συνοδεύτηκε από κάμψη 3,1% στην εστίαση. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε στο Λασίδι με την διαμονή να ενισχύεται κατά 4,7% και στην εστίαση να υποχωρεί κατά 3,4%. Κόντρα στο ρεύμα των απολειών που καταγράφεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, Χανιά και Ρέθυμνο παρέμειναν σε θετικό έδαφος και στις δύο δραστηριότητες. Ειδικότερα στην εστίαση, ο τζίρος σημείωσε αύξηση 4% στα Χανιά και 3,5% στο Ρέθυμνο, αποδεικνύοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην καταναλωτική δαπάνη των επισκεπτών, που ενισχύουν και αφήνουν χρήματα στην τοπική αγορά.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο των καταστημάτων εστίασης και καφέ μπαρ, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Κυρία Αντωνακάκη, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, στις όσες ακροατές.
1: Και για να ακριβολογούμε, του συνδέσμου επισητισμού και διασκέδασης νομού Ηρακλείου, το λέω πιο απλά. Θέλω να μας δώσετε και εσείς, κυρία Αντωνακάκη, από τη δική σας την πλευρά, αν αυτή η εικόνα που αποτυπώνεται στα στοιχεία που ακούσαμε μόλις τώρα στο ρεπορτάζ είναι αυτό που φαίνεται, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα στην εστίαση.
6: Κύριε Βαρδάκη, κατά κοινή ομολογία συναδέλφων που μιλάμε καθημερινά και ανταλλάσσουμε απόψεις ό,τι αφορά τους τζίρους και γενικότερα τις καταναλώσεις, όντως προς την ανατολική πλευρά του νησιού, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, υπάρχει μια αισθητή πτώση της εστίασης. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Ίσως ο κόσμος επιλέγει περισσότερο τη δυτική πλευρά, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, παρόλο που προσπαθούμε να είμαστε καθόλου εντάξει και στις παροχές μας και γενικά να κρατάμε τις τιμές, παρόλες τις ανατιμήσεις και όλα αυτά που μας επιβαρύνουν σαν επιχειρηματίες. Βλέπουμε ότι εδώ το Ηράκλειο συνεχίζει να είναι ένα σημείο το οποίο δεχόμαστε τους επισκέπτες από τα λιμάνια και από το αεροδρόμιο, αλλά συνεχίζει να πηγαίνει σε άλλα μέρη, να μένει και να καταναλώνει. Αυτό που βλέπουμε εδώ, ότι εδώ στα μαγαζιά κυρίως, και του κέντρου αλλά και στις τουριστικές περιοχές, είναι πολύ φιδωλή στις καταναλώσεις. Δεν δίνουν τόσο χρήματα όσο άλλες χρονιές. Μπορώ να πούμε ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό λένε όλοι τουλάχιστον που και φοβούνται κιόλας ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και ανησυχούν ιδιαιτέρως για αυτό το λόγο. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δούμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε και να παρατείνουμε τον τουρισμό τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβρη, που θα βοηθήσει αυτό μετά αρκετά τις επιχειρήσεις μας.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει λοιπόν στο Ηράκλειο και στο Λασίδι, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού μας. Κυρία Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
6: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Αυξημένοι πληθυσμοί δάκου παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές του νησιού μας την ώρα που προμηνύεται μια καλή ελαιοκομική περίοδος όσον αφορά την ποσότητα του ελαιολάδου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Όλα δείχνουν μια καλή ελαιοκομική περίοδο στην Κρήτη όσον αφορά τουλάχιστον την ποσότητα. Τα δέντρα είναι φορτωμένα, η βεντέμα δεδομένη και μετά την περισσινή κακή χρονιά οι παραγωγοί προετοιμάζονται για τη νέα περίοδο. Ωστόσο, ο δάκος καραδοκεί. Αγρότες από διάφορες περιοχές του Ηρακλείου ανησυχούν καθώς παρατηρούνται ιδιαίτερα αυξημένοι πληθυσμοί του εντόμου και παραπονιούνται ότι το πρόγραμμα της δακοκτονίας δεν έχει φτάσει καθόλου στα λιόφυτά τους ή έχει γίνει μόνο ένας ψεκασμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καρπό. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης είπε ότι σε διάφορες περιοχές έχουν γίνει έως και τρεις ψεκασμοί, στη Μεσαρά λόγω καιρικών συνθήκων ένας, και κάλεσε τους αγρότες σε όσες περιοχές δεν έχουν γίνει ψεκασμοί δακοκτονίας να επικοινωνούν με την αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας. Ο σκόπελος με τα φάρμακα ξεπεράστηκε, οι εργολάβοι και τα συνεργεία δουλεύουν, είπε ο κ. Τζεδάκης, εκτιμώντας ότι η νέα ελαιοκομική περίοδος θα εξελιχθεί σε γενικές γραμμές καλά για το νησί. Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές όπως το Δήμο Μαλεβιζίου, παρατηρείται μαζική πτώση του καρπού, κάτι που οφείλεται στον ρυγχύτη της ελιάς, ένα έντομο που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στην παραγωγή μέσω της καρπόπτωσης και της μείωσης της ελαιοπεριεκτικότητας όταν δεν εντοπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι παραγωγοί πρέπει να συμβουλευτούν το γεωπόνο τους ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τζεδάκη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Το πρόγραμμα δακοκτονίας ολοκληρώνει τον δεύτερο ψεκασμό σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Στα βόρεια παράλληλα έχουν γίνει και τρεις ψεκασμοί. Υπάρχουν άλλα σημεία που έχουν γίνει ένας ψεκασμός λόγω στη ζέστη, όπως στη Μεσαρά που υπάρχει περισσότερη ζέστη που δεν ευνοεί το δάκο. Σε σχέση με την Παναγία Πεζιάδος που μου είπατε, έχουν ολοκληρωθεί δύο ψεκασμοί από ό,τι με ενημέρωσαν τα στελέχη των υπηρεσιών μας. Mm-hmm. Και μάλιστα είχε ο αγροτικός συνεταιρισμός εκεί την εργολαβία του ψεκασμού. Αλλού υπάρχουν περισσότεροι πληθυσμοί, όπως είναι στα βόρεια παράλληλα που έχει περισσότερη υγρασία, όπου εκεί δίνεται αμέσως εντολή ψεκασμού.
0: Mm-hmm.
2: Όπου υπάρχουν δακοπληθυσμοί, ανάλογα με τον δακοπληθυσμό, δίνεται και εντολή ψεκασμού. Όσον αφορά τα φάρμακα, ευτυχώς υπάρχουν τα φάρμακα, ήταν τα φάρμακα από το Υπουργείο, προκειμένου να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το πρόγραμμα, γιατί είχαμε δύο ψεκασμούς για κάθε περιφερειακή ενότητα στις αποθήκες μας από τα περισσότερα φάρμακα. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλος ο μηχανισμός, γιατί από Σεπτέμβριο, όπως ξέρετε, εκεί κερδίζεται το στήσιμα, διότι χαμηλώνουν οι θερμοκρασίες, αυξάνει τη γρασία.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να γίνεται σωστά η δακοκτονία.
1: Ξαναχτύπησαν στο Ηράκλειο οι απατεώνες που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ με τρεις καταγγελίες μέσα σε μία ημέρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Τρεις νέες περιπτώσεις απάτης με θύματα πολίτες στο Ηράκλειο καταγράφηκαν μέσα σε μία μόλις ημέρα με επιτίδιους να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και να στείλουν παγίδα προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τη μαλφή. Οι απατεώνες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και τους ενημέρωναν ότι δήθεν είχε παρουσιαστεί πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού τους και πως έπρεπε να γίνει άμεσα έλεγχος. Στη συνέχεια τους έδιναν συγκεκριμένες οδηγίες ζητώντας τους να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, να τα τοποθετήσουν σε σακούλα και να την αφήσουν έξω από το σπίτι, δήθεν για να διευκολυνθεί ο έλεγχος από το συνεργείο. Όμως πίσω από το υποτιθέμενο συνεργείο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι του ΔΔΕ, αλλά απατεώνες. Συνεργοί τους περνούσαν στη συνέχεια από τα σπίτια και παραλάμβαναν τις σακούλες με τα αντικείμενα αξίας, ολοκληρώνοντας την απάτη. Στα χθεσινά περιστατικά, θύματα έπεσαν δύο άνδρες ηλικίας 75 και 65 ετών, καθώς και μία 67χρονη γυναίκα. Οι συγκεκριμένοι απατεώνες φαίνεται πως επέστρεψαν στην ενεργό δράση στο Ηράκλειο μετά από ένα μικρό διάστημα απουσίας, επαναφέροντας μία μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, καθώς ο ΔΔΕ δεν ζητά ποτέ από πολίτες να συγκεντρώσουν και να αφήσουν χρήματα ή τη μαλφή έξω από τις κατοικίες τους. Σε περίπτωση ύποπτου τηλεφωνήματος, οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν τις οδηγίες των αγνώστων και να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Κύριε Πικράκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Βλέπουμε πάλι ότι έχουμε μία έξαρση στις απάτες στο Ηράκλειο, κύριε Πικράκη, και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, τι λέει η αστυνομία για όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε πρόκειται για τηλεφωνικές απάτες, είτε πρόκειται για απάτες με άλλου είδους δράστες.
8: Δυστυχώς είναι οι νέες μορφές οι απάτες, τόσο οι τηλεφωνικές αλλά και οι ηλεκτρονικές. Η ελληνική αστυνομία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια και διαδικτυακά και στα social media και στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, και εσείς κάνετε σαν δημοσιογράφοι πολύ καλή δουλειά που προειδοποιείτε τους πολίτες, αλλά πρέπει και εμείς μέσα σπίτια μας, όπως σωστά είπατε, να κάνουμε μια κουβέντα ειδικότερα με τους ηλικιωμένους, διότι δεν είναι δυνατόν συνεχώς με την ίδια απάτη, η οποία έχει τόσο πολύ διαδοθεί και πολύ συζητηθεί, να έχουμε θύματα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχώς θύματα όλο και καινούργια, τα οποία όμως είναι ηλικιωμένοι. Πρέπει μόνοι μας να προστατεύσουμε και λίγο το σπίτι μας, μιλώντας στους ηλικιωμένους και σε παιδιά τα οποία μπορεί να τύχουν να είναι μόνα τους στα σπίτια. Διότι πραγματικά κρίμα να χάνονται τέτοιες περιουσίες για τόσους αστείους λόγους.
1: Ναι. Άρα η ενημέρωση είναι ένα από τα βασικά.
8: Η πρόληψη και η ενημέρωση σίγουρα θα είναι κατασταλτικό κομμάτι, αλλά ακόμα περισσότερο αν έχουμε υπόψη μας ή γίνουν κάποια συμβάντα παρόμοια, να ενημερώσουμε αμέσως τις αρχές και την αστυνομία, διότι δεν είναι οι λίγες φορές που συλλαμβάνονται αυτά τα άτομα, όχι μόνο στο Ηράκλειο, και στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές συλλήψεις για παρόμοιες απάτες και έχουν οδηγηθεί σε δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν σε όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Πουκρακή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Το τρίτο φεστιβάλ των τυχών 2026 ανοίγει τις πύλες του από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την 5η 10 Σεπτεμβρίου. Τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου ζωντανεύουν μέσα από περισσότερες από 35 εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου και εικαστικών δράσεων. Περισσότερα θα μας πει όμως η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ρένα Παπαδάκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Βαρδάκη. Πράγματι, ξεκινάει το Φεστιβάλ των Τυχών τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται δυναμικά και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας. Εμείς ανεβάζουμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να ανεβάζουμε τον πύχη κάθε χρόνο, να εξελίσσουμε το φεστιβάλ. Και φέτος, όπως είπατε, παρουσιάζουμε ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις, μεγάλες παραγωγές, θέατρο, χορό, κινηματογράφο, εκθέσεις, ξεναγήσεις, αστροπαρατήρηση, νέες τεχνολογίες και καινοτόμες δράσεις. Το μνημείο δηλαδή, τα τείχη γίνονται σκηνή, αλλά ταυτόχρονα παραμένουν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Έχουμε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, έχουμε την έναρξη τη Δευτέρα με εκατοντάδες drones που θα φωτίσουν τον ουρανό πάνω από τα τείχη, και αμέσως μετά στο Κυπωθέατρο Καζαντζάκη τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Ταλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέα Ιωνία του Βόλου στην πρώτη συναυλία. Θα συνεχίσουμε με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε επίσης τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο, τον Κωνσταντίνο Βίτα, τον Νίκο Γράψα, τον Νικορέστη Σανιωτάκη που σκηνοθετεί μια εξαιρετική παράσταση, το κύμα, την Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, ένα τριήμερο jazz από κορυφαίους μουσικούς, τον Σταύρο Λάντσια, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον David Lynch. Έχουμε μουσικοχορευτική παράσταση από το Συμπόσιο Πολιτισμού και στην Πύλη Βιτούρη για νεανικό κοινό, σύγχρονα ακούσματα, με τους Φρέντζι, τον Οδυσσέα Γραμματικάκη και τους Εκλείψου. Θέλω να πω, κύριε Βαρδάκη, ότι φέτος κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, αποκτώντας μια διεθνή διάσταση το φεστιβάλ μας. Για πρώτη φορά φιλοξενούμε τον Νικόλα Πιοβάνη στις 10 του μήνα, τον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη που είναι βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία», ο οποίος επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από 45 χρόνια και η παρουσία του αποτελεί μια σημαντική καλλιτεχνική στιγμή για την πόλη και νομίζω ότι δίνει νέα δυναμική στη διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Αυτές είναι λοιπόν οι εκδηλώσεις στο τρίτο φεστιβάλ των τυχών που έχουν ως επίκεντρο βεβαίως τα ενετικά τείχη, κυρία Παπαδάκη.
9: Ακριβώς, γιατί πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να εντάξουμε τα τείχη στη ζωή και στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης
1: μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
9: Ευχαριστώ κι εγώ. Γεια σας.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
10: Hey. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
15: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Αυστηρότεροι γίνονται οι έλεγχοι στην Αγγλία με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προβλέπει υψηλότερα πρόστιμα κινητοποίηση σκαφών και κατασχέσεις αλλιευμάτων και εξοπλισμού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Αυστηρότερο γίνεται το πλαίσιο για την αλληλεία με το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προβλέπει αυξημένους ελέγχους, άμεση ακινητοποίηση σκαφών και βαριές κυρώσεις για τις παραβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Αλλίας, το οποίο θα παρακολουθεί ψηφιακά τη δραστηριότητα των αλλιευτικών σκαφών, αλλά και την διακίνηση και εμπορία των αλλιευμάτων. Παράλληλα, ενισχύεται το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αλλιείας με συγκεντρωμένα στοιχεία για άδειες, σκάφη, παραβάσεις και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Οι ελεγκτικές αρχές αποκτούν δυνατότητες παρέμβασης. Σε σοβαρές περιπτώσεις θα μπορούν να διακόπτουν ένα αλλιευτικό ταξίδι, να οδηγούν το σκάφος στο λιμάνι για έλεγχο και να προχωρούν σε προσωρινή κινητοποίηση, κατάσχεση αλλιευτικών εργαλείων, εξοπλισμού και παράνομων αλλιευμάτων. Αυστηρότερα γίνονται και τα πρόστιμα. Για σειρά παραβάσεων προβλέπονται ποσά από 600 έως 3.000 ευρώ, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες σκαφών μπορούν να φτάσουν έως τις 6.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε 2 χρόνια, τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Για τις σοβαρές παραβάσεις, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και το οκταπλάσιο της αξίας των παράνομων αλλιευμάτων, ενώ σε νέα σοβαρή παράβαση, μέσα σε 3 χρόνια μπορεί να ανέλθει στο 12-πλάσιο.
1: Η δημογραφική κρίση αδειάζει τις τάξεις των σχολείων. 21.000 μαθητές λιγότεροι σε 3 χρόνια. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Η μείωση των γεννήσεων μεταφέρεται πλέον με ένταση και στις σχολικές αίθουσες, με χιλιάδες λιγότερους μαθητές, καταργήσεις σχολικών μονάδων και ένα εκπαιδευτικό χάρτη που αλλάζει σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Η δημογραφική συρρήκνωση δεν αποτελεί πλέον μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα που αποτυπώνεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία μειώνεται αισθητά, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να δέχεται το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, όπου οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες επηρεάζονται άμεσα από τη χαμηλή γεννητικότητα των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία μετρούν περίπου 21.000 λιγότερους μαθητές, ενώ περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά έχουν ήδη πάψει να λειτουργούν, βάζοντας λουκέτο λόγω έλλειψης παιδιών. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στο στρατηγικό σχέδιο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρίζει επίσημα ότι ο μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει σταδιακή αλλά σταθερή μείωση. Με βάση τα στοιχεία του συστήματος My School που περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σχέδιο, καταγράφεται μια σοκαριστική απώλεια 75.989 μαθητών σε όλες τις βαθμίδες μέσα στην τελευταία πενταετία. Η ίδια στρατηγική αποτυπώνει ανάγλυφα τη μακροπρόθεσμη και δραματική διάσταση του προβλήματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρατίθενται, το 2008 είχαμε 1.480.000 μαθητές, το 2035 προβλέπεται 1.050.000 μαθητές. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε μια τεράστια συρρήκνωση του μαθητικού δυναμικού της χώρας, η οποία αγγίζει το 30% μέσα σε λιγότερο από 3 δεκαετίες. Μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης του δημογραφικού είναι εμφανές στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή λειτουργεί ως προάγγελος για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στις μικρότερες τάξεις τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν το μαθητικό πληθυσμό των γυμνασίων και των λυκείων. Αυτό σημαίνει ότι η δημογραφική τάση αναμένεται να μεταφερθεί με μαθηματική ακρίβεια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Υπεγράφει σήμερα η Σύμβαση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης του έργου αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης στην παλιά ηλεκτρική, μιας παρέμβασης προϋπολογισμού 5.716.000 ευρώ που αποτελεί κρίσιμο κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Νεωτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου που συνδέεται άμεσα με την προστασία της παράκτειας ζώνης αλλά και τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση του κόλπου Δερματά με τη δημιουργία παραλίας και της περιοχής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές περνά από αύριο Παρασκευή σχεδόν ολόκληρη η Κρήτη, καθώς οι περισσότερες περιοχές του νησιού τίθενται για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι σε κατηγορία κινδύνου 5 κατάστασης συναγερμού. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έκκληση προς τους πολίτες απευθύνει η πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ακόμα και ένα μικρό σπινθήρα. Εντατικοί έλεγχοι της τουριστικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια του νομού. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται θέματα πυρασφάλειας, εργασιακών υποχρεώσεων και νομιμότητας, με παραβάσεις να έχουν ήδη καταγραφεί. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τουριστική αστυνομία Ηρακλείου σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές του νόμου, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια. Οι έλεγχοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη οδηγήσει στην καταγραφή αρκετών παραβάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, αλλά και θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες και την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μια κατηγορία επιχειρήσεων, καθώς κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δικαιολογίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις οι επαγγελματίες όταν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι αρκετοί υποστηρίζουν πως δεν γνώριζαν ότι υπήρχε συγκεκριμένη υποχρέωση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να ακολουθήσουν μια προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τουριστική αστυνομία έχει καταρτήσει από τα μέσα Ιουλίου ένα οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι έλεγχοι γίνονται σε διαφορετικές περιοχές του νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.
1: Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γερμανού προχώρησαν τις πρώτες ώρες σήμερα το πρωί της Πέμπτης στελέχη της λιμενικής αρχής Ρεθύμνου μετά από καταγγελία 13χρονου για το περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, σε βάρος του 45χρονου υπευλήθηκε καταγγελία από τον ανήλικο για σεξουαλική παρενόχληση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ψηφιακή συμμόρφωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Στην τελική ευθεία εισέρχεται η καθολική ψηφιοποίηση της αγοράς, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποστέλει ήδη ηλεκτρονικά ραβασάκια σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι από 1 Οκτωβρίου ανοίγει υποχρεωτικά το κεφάλαιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία, βάζοντας οριστικό τέλος στα παραδοσιακά παραστατικά. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής, στο νέο σύστημα εντάσσονται επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Η κατάταξη προκύπτει με βάση τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2023. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής του μέτρου. Το μήνυμα της Ανεξάρτητης Αρχής είναι σαφές και συνοδεύεται από αυστηρές προειδοποιήσεις για κυρώσεις. Οποιοδήποτε τιμολόγιο εκδίδεται με τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο θα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως μη έκδοση παραστατικού, θα επιφέρει τα ανάλογα πρόστιμα σε αυτόν που το εκδίδει και θα στερεί από την επιχείρηση λήπτη το δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης. Την ίδια ώρα η αγορά εμφανίζεται μουδιασμένη. Οι επαγγελματικοί φορείς ασκούν πιέσεις, τονίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο ψηφιακής προσαρμογής. Στο οικονομικό επιτελείο συζητείται ήδη το σενάριο μετάθεσης της πρεμιέρας για την 1η Μαρτίου του 2027. Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνιστά στις επιχειρήσεις να μην επαναπαύονται και να προσαρμόσουν άμεσα τα συστήματά τους στο My Data. Υπόχρεοι οφείλουν να κινηθούν γρήγορα σε άξονες τον λογιστικό έλεγχο του τζίρου του 2023 και την επιλογή του λογισμικού από ένα πιστοποιημένο πάροχο ή από, τη δωρεάν εφαρμογή τιμολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.672,8 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με πτώση 0,53% ο τζίρος στα 127,2 εκατομμύρια ευρώ. Στο διεθνή χώρο, αντιμέτωπο με μια καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία, βρίσκεται το Νεπάλ μετά το τεράστιο πλημμυρικό κύμα που σάρωσε την περιοχή Ρασούβα κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφτασαν σε ύψος 300 έως 650 πόδια, δηλαδή περίπου 90 έως 200 μέτρα, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 270 νεκρούς, ενώ σχεδόν 1.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ραντεβού με την ιστορική πρόκριση στο Europa League έχει απόψε όφη στη Σόφια κόντρα στην Τζεσεκά. Εκατοντάδες φίλαθλοι στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Στέλιο Σβογιαντόπουλο να μας πει περισσότερο το μεγάλο αγώνα. Στέλιο, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του ραδιοκτήτη. Μεγάλη βραδιά η απόψη είναι για τον όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη την Τζεσεκά Σόφιας. Με τον αέρα της νίκης του, με 3-0 στο πρώτο μάτς που έγινε ακριβώς πριν από μία εβδομάδα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παρά το σημαντικό αυτό προβάδισμα, στον Όφη γνωρίζουμε ότι η πρόκληση δεν έχει κριθεί ακόμη. Στόχος η ομάδα να παρουσιαστεί σοβαρή, να υπερασπιστεί το πολύ καλό αποτέλεσμα του Παγκριτίου και να σφραγίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του Europa League, τη League Phase. Κάτι που τόνισε στη δηλώση και ο προπονητής του Όφη, ο οποίος είπε το παιχνίδι ξεκινάει από στο 0-0 και ζήτησε από τους παίκτες να βγάλουν χαρακτήρα νικητή και να στείλουν την κριτική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Europa League. Ο Όφη δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα για το αποψινό παιχνίδι. Εκτός αποστολής έμεινε μόνο ο τραυματίας Ισέκα, ο οποίος δεν αποτελεί και βασική επιλογή για τον προπονητή του Όφη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο Σλοβάκος Χρούσλακ, ενώ στο πλευρό του Όφη θα βρεθούν περισσότεροι από 400 οπαδοί που έχουν ταξιδέψει από Κρήτη, από άλλα μέρη της Ελλάδας και από μέρη του εξωτερικού για να οθήσουν την αγαπημένη της ομάδα σε ένα αποτέλεσμα που θα στείλει τον Όφη στη League Phase του Europa League. Να θυμίσουμε ότι η κλήρωση της League Phase του Europa League είναι αύριο στη 1 το μεσημέρι, ενώ ο ηττημένος, η ομάδα μάλλον που θα αποκλειστεί από το αποψινό ζευγάρι, θα συνεχίσει τη League Phase του Conference League. Το παιχνίδι ξεκινά στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 2. Λευτέρη.
1: Σταλιώ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 8 μποφόρ σε πολλές περιοχές του νησιού μας και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
19: Σχολείο! Μουστάκας!
18: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
19: Σχολείο! Μουστάκας!
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
20: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
21: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
22: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
23: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
24: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
25: Ράδιο Κρήτη, 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, λίγοι στις 3 Σεπτεμβρίου, προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, αφήνοντας περιθώριο μόλις μίας εβδομάδας στους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων τους. Κοινή διεκδίκηση για την επιστροφή μέρους των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση προωθούν οι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης με πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου. Η πρόταση προβλέπει 48% των εσόδων στους δήμους, 12% σε μη τουριστικούς δήμους και 40% στο κράτος με στόχο τη χρηματοδότηση αναγκαίων υποδομών στις περιοχές που δέχονται το μεγαλύτερο τουριστικό βάρος. Η δολιοφθορά στη γεώτρηση του Λαρανίου έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στο Δήμο Γόρτινας με τον Δήμαρχο Μιχάλη Κοκολάκη να καταγγέλει νοσηρό κλίμα και να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Αυξημένοι πληθυσμοί δάκου παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές του νησιού την ώρα που προμηνύεται μια καλή ελαιοκομική περίοδος όσον αφορά την ποσότητα ελαιολάδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ψηφιακή συμμόρφωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυστηρότεροι γίνονται οι έλεγχοι στην Αλία, με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προβλέπει υψηλότερα πρόστιμα, ακινητοποίηση σκαφών και κατασχέσεις αλλιευμάτων και εξοπλισμού. Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, έχουν ανασυρθεί πλέον 332 σωροί από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Τι λέγει φίλε στον Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και φυσικά θα σταθούμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής στο σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει απόψε όφηση στη Σόφια 9 το βράδυ με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Ρεβάνς του 3-0 του Παγκριτίου στα 2 και τη ομάδα η οποία καλείται να υπερασπίσει αυτό το πολύ δυνατό αποτέλεσμα και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Face Europa League. Πραγματικά είναι ένα ραντεβού με την ιστορία για την κρητική ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει, όλοι το περιμένουμε αυτό, με την δέουσα προσοχή, την αναμέτρηση και δεν θα πέσει θύμα ανατροπής. Όφη ο οποίος θα έχει στο πλευρό του και περίπου 400 με 500 φιλάθλους που έχουν ταξιδέψει από την Κρήτη, από την Αθήνα, από άλλα μέρη της Ελλάδας και από άλλα μέρη της Ευρώπης για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι ευρωπαϊκή βραδιά με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον η απόψινη, γιατί νωρίτερα στις 8 έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που παίζουν εκτός έδρας με ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν, ο δε Παναθηναϊκός θα παίξει στην Τσεχία με τη Χράντες. Κρίνεται η ευρωπαϊκή συνέχεια για τις δύο ελληνικές ομάδες, γιατί αν ιτηθούν σήμερα δεν θα συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να προκριθούν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, γιατί θα έχουμε 5 ομάδες στη League Face των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο τέλος της σεζόν στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, μετά και την χθεσινή πρόκριση της ΑΕΚ στη League Face του Champions League, την πολύ σπουδαία επιτυχία της Ένωσης, η οποία έδωσε πολλούς βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την έφερε πολύ κοντά στην 10η θέση. Η Ελλάδα είναι 12η με 43.412 βαθμούς και

απέχει αυτή τη στιγμή από την 10η Πολωνία. Η διαφορά είναι περίπου 1400 βαθμοί που μεταφράζονται σε 7 νίκες αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας, να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Απλά το ενδιαφέρον είναι στραμμένο το βράδυ στο Μόντε Κάρλο, εκεί που θα γίνει και η κλήρωση της League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο Όφη. Η κριτική ομάδα αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ στο στάδιο Βασίλευσκη την Τσεσεκά Σόφιας με τον αέρα της νίκης του 3-0 στο μάτς του Παγκριτίου που έγινε πριν από μία εβδομάδα. Παρά το σημαντικό προβάδισμα, ο Χρήστος Κόντης ζήτησε από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν με την βέουσα προσοχή το παιχνίδι, σαν να ξεκινάει από το 0-0, τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής της κριτικής ομάδας. Όφη είναι πολύ πιθανό να παραταχθεί με Χριστογιώργο τερματοφύλακα, Κοστούλα, Πούγκουρα, Σιέλη στην άμυνα, Αποστολάκη, Αθανασίου στα άκρα, Ανδρούτσο με Καραχάλιο ή Μπουχαλάκη κεντρικούς μέσους, Φούντα, Αϊτόρ και Νους στην επίθεση. Στο πλευρό της κριτικής ομάδας αναμένεται να βρεθούν περίπου 400 οπαδοί που έχουν ταξιδέψει στη Σόφια από την Κρήτη, άλλα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Διευθύνει στο απόψινο αγώνα ο Σλοβάκος Χρούσλακ, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMATE Sport 2. Την ευρωπαϊκή τους συνέχεια παίζουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στους επαναληπτικούς αγώνες των play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ στη Νορβηγία την Μπραν, στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Τσεχία κόντρα στην Χράντετς, επίσης 8 το βράδυ στη ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, και οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν την νίκη για να συνεχίσουν στη League Phase του Conference League και να μην σταματήσει απόψε η ευρωπαϊκή τους πορεία. Ακόμη δεν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί στην ΑΕΚ για την επιβλητική πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά την θριαμβευτική επικράτησή της χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της Λεύσκης Σόφιας με σκορ 4-0. Η ΑΕΚ θα μάθει απόψε τους 8 αντιπάλους της στη League Phase του Champions League από την κλήρωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ στο Μόντε Κάρλο. Η ένωση θα κληρωθεί με δύο ομάδες από το γκρουπ των ισχυρών, το πρώτο γκρουπ δηλαδή, στο οποίο βρίσκονται Bayern, Real, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico Madrid. Με δύο ομάδες από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lissabona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Με δύο ομάδες από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, όπου βρίσκονται Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Σαχτάρ, Galatasaray, Bodo Glimt και Fenerbahçe. Και με δύο από το τελευταίο γκρουπ, στο οποίο είναι η Σλάβια Πράγας, η Στουτγκάρδη, η Κόμο, η Λανς, η Σαμπάχ Μπακού του Νταμπράουσκας, η Αυστριακή Λάσκ και η Νορβηγική Βίκινγκ. Αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις της League Phase τόσο στο Europa όσο και στο Conference League. Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Το κυριακάτικο παιχνίδι Άρης Όφη θα διευθύνει ο κύριος Παπαπέτρου του Συνδέσμου Αθηνών. Τα υπόλοιπα παιχνίδια το Σάββατο Βόλος Ηρακλής Τσιμεντερίδης Κοζάνης, Πανετολικός Καλαμάτα Τσέτσιλας Γρεβενών και την Κυριακή Ατρόμητος ΠΑΟΚ Τζίλος Λάρισας, Αστέρας Ολυμπιακός Πολυχρόνης Πιερίες και Φυσιά ΑΕΚ Φωτιάς Πέλας. Τη Δευτέρα το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα διευθύνει ο κύριος Βεργέτης του Συνδέσμου Αρκαδίας.
Όπως έγινε γνωστό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, το ζήτημα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν υπήρξε ομοφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Έτσι, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο της Super League, τα ντέρμπι θα διεξαχθούν με ξένους διαιτητές. Βραδιά Europa και Conference League απόψινή, καθώς θα κριθούν τα εισιτήρια για την League Phase των δύο διοργανώσεων. Στο Europa League θα παίξουν στις 7 Αραράτ Κραϊόβα. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στη Ρουμανία είχαμε ισοπαλία 1-1. Στις 7 Ιμπέρια Γεωργίας Γιαγγελόνια. Η Γιαγγελόνια έχει επικρατήσει η Μπολονία με 4-0. Στις 8 Βικτόρια Πιλζέν Ερυθρός Αστέρας 3-0, έχει κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας. Στις 8 και το Ζαλγκίρις Μπεσίκτας με το ίδιο σκορ 3-0, έχει επικρατήσει η Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Στις 8 θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Λίλεστρομ Εγνάτια 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στις 8 και το Ομόνια Σεντ Τρούιντεν, η βελγική ομάδα έχει νικήσει με 1-0. 8 θα γίνει σέντρα και στο παιχνίδι Σάλτσμπουργκ Μιάλμπι Σουηδίας. Πρώτο μάτς νίκη για τη Σάλμπουργκ με 1-0. Στις 9 Άρχους Μπενφίκα. Η Μπενφίκα έχει κερδίσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Στις 9 και το Τούν Λεχ Πόζναν. Τυπική διαδικασία για τη Λεχ Πόζναν, η οποία έχει επικρατήσει την Πολωνία με 7-0. Στις 9.30 Άντελεχτ Καϊράτ Αλμάτι. Νίκη για την Άντελεχτ με 3-0 στο Καζακστάν. 9.30 Φερεντσβάρος Τραμπζονσπορ. Φερεντσβάρος έχει κερδίσει στην Τουρκία με 1-0. Περισσότερα τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε για τα play-off του Conference Link. Στις 6 Κουόπιο Σάμροκ Ρόβερς 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Στις 7 Γιάμπλονετς Ρέιτζες, οι Σκοτσέζοι είχαν επικρατήσει με 1-0. 7 θα ξεκινήσουν και τα παιχνίδια Καραμπάγ Ντβέντε. Η Καραμπάγ έχει κερδίσει στην Ολλανδία με 1-0. 7 σέντρα και στο Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο. Στο πρώτο παιχνίδι η Λουγκάνο έχει επικρατήσει με 2-1. 8 παρατέταρτο Μονακό Γκόρνικ, οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 3-2 στην Πολωνία. Στις 8 παρατέταρτο Φράιμπουργκ Μάδερουελ, τυπική διαδικασία, η Φράιμπουργκ έχει κερδίσει στην Σκωτία με 3-1. Στις 8 Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες Ντρίτα 2-2 το πρώτο παιχνίδι. 8 θα ξεκινήσει το Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 0-0 η πρώτη αναμέτρηση. Και το Πάφος Δυναμό Αλβανίας 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Και το Ρακόφ Χάιντουκ Σπλίτ 2-2 το πρώτο μάτς. Στις 8 σέντρα και στο Ρίγα Κλάξβικ Νησιών Φερόε 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στις 9 Άγιαξ Σιών, στην πρώτη αναμέτρηση ο Άγιαξ έχει κερδίσει με 4-2. 9 σέντρα και στο Σεν Γκάλεν Νόρτζελαντ, η δανέζικη ομάδα έχει κερδίσει 1-0. Στις 9 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Χαποέλ Τελαβίβ Αταλάντα. Στο πρώτο μάτς οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 0-0. 9.30 Αύστρια Βιέννης Μπράγκα, οι Πορτογάλοι είχαν επικρατήσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. 9.30 και το Μπόρατς Μπανιαλούκα Βίκινγκουρ Ισλανδίας, η Μπόρατς είχε κερδίσει 3-1 το πρώτο παιχνίδι. Στις 9.30 Μπράιτον Τρόμσο 0-0 το πρώτο μάτς. 10 παρατέταρτο Ριέκα Μίντιλαντ, το πρώτο παιχνίδι είχε βρει νικήτρια την ομάδα από τη Δανία με 2-0. Στις 10 Λάρν Λίνκολ, η Λάρν έχει κερδίσει εκτός έδρας με 2-0. Στις 10 και το Παρτιζάν Χετάφε, η ισπανική ομάδα έχει επικρατήσει με 3-1. Αλλά και το Χιμπέρνιαν Γάμβι, στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 0-0. 2-2 για την Real Madrid στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς σε εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας η Real κέρδισε στη Μαδρίτη τη Real Sociedad με σκορ 4-1, με 3 γκολ του Mbappé και 1 του Vinicius Junior.
Σήμερα θα διεξαχθούν δύο παιχνίδια για το Ισπανικό Πρωτάθλημα.

στις 10 Μπαρτσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο και μισή ώρα νωρίτερα στις 9.30 Θέλτα Οσασούνα. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και φυσικά πολλά ρεπορτάζ από την απόψινή ρεβάνς του Όφη στη Σόφια.

0: Λοιπόν, σε λιγότερο από 6 ώρες ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη στη Σόφια με την ΤΣΣΚΑ, σε μια αναμέτρηση στην οποία η κριτική ομάδα έχει αυτό το πολύ σημαντικό προβάδισμα μετά το 3-0 το Παγκριτίο στα 2 την περασμένη Πέμπτη. Θα συζητήσουμε για το παιχνίδι με τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο του GrandSport.gr, τον Κώστα Μεταξάκη. Κώστα, καλό απόγευμα. Έπεσε η γραμμή, επιχειρήσουμε μια προσπάθεια ακόμη με τον Κώστα Μεταξάκη, έτσι να μιλήσουμε για την επαναληπτική αναμέτρηση του Όφη με την Βουλγαρική ομάδα. Όφη, ο οποίος θα επιδιώξει μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία του, και σίγουρα αν και ήταν στο γκρουπ των αδύνατων ομάδων, βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική επιτυχία. Πρέπει να έχουμε τώρα τον Κώστα Μεταξάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέλιο, από τα Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, εδώ που όφησε λίγες ώρες θα διεκδικήσει την ιστορική του συμμετοχή σε League Phase του UEFA Europa League, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα υπενθυμίζουμε επαναληπτικός του 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Λορέντζο Ντίκμαν. Ο οποίος είχε επικρατήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, έχει έρθει στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας με σκοπό να τελειώσει τη δουλειά, όπως συνηθίζεται να λέμε. Ένα παιχνίδι που του δίνει ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό, εφόσον καταφέρει να προκριθεί από αυτή τη διάδα αγώνων, του δίνει την πρώτη ιστορική συμμετοχή σε όμιλο League Phase, και ενώ όμιλο League Phase προφανώς με τη νέα του έτσι μορφή.
0: Κώστα, και το πρωί στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη εδώ στο Ράδιο Κρέτη, σε μια κοινή συμμετοχή στην εκπομπή με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΟΦΗ, τον Μανώλη Βουγιατζάκη, μας έλεγε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν διαφέρουν πολύ από την Κρήτη. Πώς είναι ο καιρός?
1: Κριτικές είναι. Κριτικές καιρικές συνθήκες. Θα το πούμε λίγο έτσι πιο απλά. 30 βαθμούς σχεδόν. Έστει προφανώς πολύ μεγαλύτερη από το 30. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις στον ήλιο εδώ που δεν μπορείς να κάτσεις, ας πούμε, να πεις να κάτσω λίγο στον ήλιο. Δεν παλεύεται, δεν αντέχεται. Θυμίζει Κρήτη. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω δεν ξέρω πιο αργά πόσα είναι την ώρα του αγώνα, γιατί εντάξει, είμαστε πολλές ώρες πριν το παιχνίδι.

0: Δεν ξέρω πώς θα είναι πιο βράδυ. Πάντως οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Φαντάζομαι ότι πιο βράδυ θα είναι πιο δροσερά, οπότε θα είναι ιδανικές για ποδόσφαιρα.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Έτσι, οι Βούλγαροι ζουν στον παλμό, οι φίλαθλοι της ΤΣΚΑ για το απόψινό παιχνίδι, Κώστα.
0: Ναι, ναι, υπάρχει. Πήγαμε, έκανα και μια βόλτα στην επίσημη μπουτίκ της ΤΣΚΑ Σόφιας νωρίτερα σήμερα, όπου ήταν, είχε αρκετό κόσμο, ο οποίος έτρεχε, έσπεσε να προμηθευτεί πάνελες, κασκόλ, λάβαρα το αγώνα, οτιδήποτε τέλος πάντων ο οποίος σχετίζεται με το σημερινό παιχνίδι. Είχε πάρα πολύ κόσμο η μπουτίκ. Οι Βούλγαροι, εντάξει, το περιμένουν το παιχνίδι πώς και πώς. Νομίζω το γήπεδο θα είναι, αναμένεται να έρθει πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για την βουλγάρικη ομάδα, η οποία, εντάξει, έχει σίγουρα πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιστορία, να το πω, συγκριτικά με την πορεία που έχει η Όφηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από εκεί πέρα, για εκείνους είναι το άγχος, το έχουν εκείνοι, να το πω δηλαδή πιο απλά. Για εκείνους θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία εφόσον τελικά δεν καταφέρουν να αποκριθούν. Βέβαια, γνωρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, το 3-0 θα είναι αποτυχία και για τον Όφη εφόσον δεν καταφέρει να αποκριθεί.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Εάν και εφόσον, φυσικά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι όπως το θέτεις.
0: Λόγω του σκορ, δηλαδή, αν το συζητούσαμε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν. Την είχαμε κάνει μάλιστα τη συζήτηση αυτή. Εγώ δεν ήμουν τόσο πολύ αισιόδοξο.
1: Ναι, θυμάμαι που.
0: Πριν το πρώτο παιχνίδι, αν θυμάσαι, που είχαμε κάνει.
1: Εγώ σε είχα καλέσει για το Γούρι πάντως. Γιατί τα είχαμε πει και πριν.
0: Ναι, πήγε πολύ καλά η αλήθεια για το Γούρι. Ελπίζω να πάει και σήμερα. Από εκεί πέρα δεν ήμουν αισιόδοξο πριν το παιχνίδι. Δηλαδή, το λέω πολύ ειλικρινά. Το είχα πει. Όσοι άκουγαν τότε το θυμούνται. Δεν ήμουν καθόλου αισιόδοξο. Η ομάδα με διέψευσε. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Σήμερα τι προαίσθημα έχει?
0: Σήμερα πιστεύω ότι είναι μοιρασμένα τα συναισθήματα. Είμαι λίγο πιο. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέπω προφανώς τι θα γίνει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το άγχος, το πολύ άγχος θα το έχουν οι Βούλγαροι. Γιατί παίζουν στην έδρα τους, παίζουν παρουσία χιλιάδων φιλάθλων τους. Θα είναι τεράστια αποτυχία. Ακόμα και με το 3-0. Ακόμα και με αυτό δεδομένο του πρώτου αγώνα, πάλι η αποτυχία για εκείνους ο αποκλεισμός, όπως και να το κάνεις, γιατί είναι το προφίλ που έχουν χτίσει στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα τους είναι πολύ μεγαλύτερο προφανώς από το ευρωπαϊκό προφίλ του Όφη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χωρίς να θέλω να μειώσω προφανώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κώστα, χθες βράδυ βρεθήκατε στο γήπεδο και συνέντευξη τύπου και στην προπόνηση. Περιμένεις αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα που παρέταξε στο πρώτο παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης?
0: Νομίζω ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια αλλαγή. Και τι εννοώ, δηλαδή, νομίζω ότι ή ο Μπουχαλάκης ή ο Καραχάλης θα εκεί βλέπω μια αλλαγή. Στο πρώτο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Μπουχαλάκης, στο δεύτερο τώρα, δηλαδή σήμερα, εκτιμώ θα ξεκινήσει ο Καραχάλης. Αυτό θα έχει να κάνει περισσότερο βέβαια με τη στρατηγική την οποία θα επιλέξει να ακολουθήσει ο Χρήστος Κόντης. Και τι εννοώ, με τον Μπουχαλάκη μπορεί να κάνει άμυνα κρατώντας την μπάλα, ενώ με τον Καραχάλη που είναι πιο aggressive. Μπορεί να κάνει άμυνα στην μπάλα.
1: Ναι, και θα περιμένει περισσότερο πίεση, λες, γι' αυτό
0: ναι,
1: στο ξεκίνημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε θέλω να δω, δηλαδή, για μένα η συμμετοχή του Μπουχαλάκη ή του Καραχάλιου, συγγνώμη, θα καθορίσει, θα μας δείξει από νωρίς την πρόθεση που θα έχει το πώς θα αμυνθεί ο Όφης στο σημερινό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεδομένα θα αμυνθεί, θέλοντας να εξασφαλίσει, θέλοντας να διατηρήσει το πλεονέκτημα αυτό. Δεν σημαίνει όμως, επειδή έχει μια τριπλέτα μπροστά η οποία είναι. Αρκετά ικανή στο χώρο, στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση. Είναι Όφη, έχει το προφίλ της ομάδας που θα μπορέσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και βάσει των συνθηκών, γιατί δεν έχει το άγχος, έχει το πλεονέκτημα του σκορ. Οπότε μπορεί να παραχωρήσει το χώρο που λέμε και από εκεί πέρα να μπορέσει να χτυπήσει τη μετάβαση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το προφίλ του αγώνα ταιριάζει βάσει των συνθηκών. Αν Όφη και χάσει το πρώτο παιχνίδι 3-0. Δεδομένα θα έπαιζε ένα σχήμα το οποίο θα ήταν πολύ πιο επιθετικό γενναίο.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Έτσι. Βάζεις ένα γκολ από νωρίς και ουσιαστικά καθαρίζεις την υπόθεση πρόκριση.
1: Ναι, σίγουρα. Οπότε οι άλλες θέσεις, έτσι να τις θυμίσουμε.
0: Νομίζω ότι είναι Χρυσογιώργος κάτω τα δοκάρια, τριάδα στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά. Πούγκουρας, Ιέλης και Κοστούλας. Στην αριστερή πλευρά της. Ως fullback ο Αθανασίου, δεξιά όπως το Λάκης. Στο κέντρο, όπως είπα και νωρίτερα, Μπουχαλάκης ή Καραχάγιος, δίπλα στον Ανδρούτσε, ενώ στην τριάδα μπροστά θα είναι Αϊτόρ, Νούς και Φούντας.
1: Ναι. Πώς έδωσε
0: το... Αυτή είναι μια εκτίμηση, προφανώς δεν είναι... δεν έδειξε στα 15 λεπτά που είδαμε χθες την προπόνηση. Προφανώς δεν προλάβαμε να δούμε τι έδειξε και αν έδειξε ο Χρήστος Κόντης.
1: Ναι. Το στάδιο πώς σου φάνηκε?
0: Γερασμένο, να το πω απλά. Είναι ένα στάδιο το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα πολλών χρόνων, ακριβώς η τεχνολογία χτίστηκε. Είναι ένα στάδιο το οποίο είναι επιπληκτικό στους χώρους του, παρότι είναι έτσι κατά κάποιο τρόπο γερασμένο. Από εκεί πέρα είναι, κουβαλάει μια πολύ μεγάλη ιστορία για τους Βούλγαρους. Ένα ιστορικό στάδιο, έχει φιλοξενήσει αγώνες οι οποίοι, ας πούμε, εντάξει, μας λέγανε κιόλας οι άνθρωποι εκεί πέρα χθες, όλα τα ιστορικά έτσι, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο δρόμενα της Βουλγαρίας έχουν σε μεγάλο βαθμό συνδεθεί με το συγκεκριμένο στάδιο.
1: Κώστα, το 53 εγκαινιάστηκε και ανακοινήθηκε το 66. Ναι. Αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Σαν το γεντικουλέ.
0: Είναι γερασμένο, είναι.
1: Σαν το γεντικουλέ.
0: Το αντιλαμβάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Βέβαια, με αυτό που παρατήρησα εγώ, ότι παρότι είναι γερασμένο, τα καθίσματά του, τουλάχιστον στις θύρες που εμείς, στη θύρα που τουλάχιστον εμείς προσεγγίσαμε, είναι αρκετά, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά άνετα. Δηλαδή ήταν, πρέπει να ήταν και την εποχή του πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα αλλάξαν στη μετέπειτα πορεία, βέβαια, τα καθίσματα. Πολύ πιθανό το βρίσκω, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε.
1: Ο αγωνιστικός χώρος είναι σε καλή κατάσταση, ο αγωνιστικός χώρος.
0: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση φάνηκε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εμένα προσωπικά, έτσι προς το είδα, ο ξύλα μου φάνηκε μικρός. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν είχε τις ίδιες διαστάσεις με τον Παγκρίτιο Στάδιο, δεν το γνωρίζω. Αλλά έτσι προς το είδα σαν εικόνα από ψηλά μου φάνηκε, ήταν στο μάκρο, θα το πω απλά, μου φάνηκε λίγο πιο κοντό.
1: Από το Παγκρίτιο Στάδιο, λες.
0: Ναι, συγκριτικά με το γήπεδο του Παγκριτίου Σταδίου.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν γιατί μπορεί αυτό να με μπερδεύει η κερκίδα, έτσι, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι η διαφορά πολύ μικρή και να μην είναι πολύ φανερή. Εμένα μου φάνηκε προσωπικά ότι είναι πιο μικρό.
1: Πάντως, κοιτάζοντας έτσι, επειδή έχω τον υπολογιστή μπροστά μου, δεν τα ξέρω, βλέπω ότι έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Ο αγωνιστικός.
0: Ναι, δεν ξέρω μήπως έχει.
1: Ίσως η απόσταση. Ίσως η απόσταση.
0: Ναι. Μπορεί να έχει κάποια αλλαγή, η οποία να μην υπάρχει, ας πούμε, να μην είναι... Μπορεί να έχουν πάει στη μικρότερη δυνατή διάσταση, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, έτσι όπως το είδα εγώ με το μάτι που λέμε, μου φάνηκε πιο κοντό.
1: Κώστα, οι φίλοι του Όφη έχουν κάνει εσύ την παρουσία τους. Ο Μανώλης Μουλιαντάκης μας έλεγε ότι θα είναι πάνω από 400-450, υπολόγιζε.
0: Περίπου, χοντρικά, να το πούμε, μια 500,
1: ναι,
0: νομίζω,
1: ναι,
0: θα είναι.
1: Ναι.
0: Κοντρικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, σήμα το πρωί έκαναν αισθητή την παρουσία στην πόλη. Κυκλοφορούσαν με διακριτικά, δεν υπήρχαν απρόπτωτα, όλα κυλούν ομαλά προς ώρας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο. Γενικά, πάντως κυκλοφορούν με διακριτικά, δηλαδή βλέπεις τον δρόμο κάποιους.
1: Ναι. Και χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι. Ούτε εδώ συνέβη το παραμικρό στο πρώτο
0: παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν υπάρχει λόγο. Τι είναι αυτό που βγαίνει έτσι από τους Βούλγαρους για το απόψινο παιχνίδι?
0: Είναι αισιόδοξοι, θα κερδίσουν. Δηλαδή, με όσους συζητήσαμε στην Μπουτίκ που επισκέφθηκα νωρίτερα, είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι σήμερα θα πάρουν την πρόκληση. Δηλαδή, το λέγανε και είναι αυτό που λέμε, το λένε και το. Σου δείχνουν ότι το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε προφανώς να τους διαψεύσει η ομάδα τους.
1: Να το ελπίζουμε και το ευχόμαστε αυτό.
0: Ναι,
1: Κώστα,
0: προφανώς.
1: Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε τον καλό συναδέλφο, τον Κώστα Μεταξάκη. Μας έδωσε το κλίμα από τη Σόφια. Περίπου 5,5 ώρες πριν από το απόψινο παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε τη δήλωση και ο Χρήστος Κόντης αλλά και ο Νίκος Χριστογιώργος στην συνέδευση που έγινε χθες το απόγευμα σε αίθουσα του Σταδίου Βασιλεύσκη. Πρέπει τώρα όμως να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε και στις δηλώσεις μετά την επικοινωνία που είχαμε με τον συνάδελφο Κώστα Μεταξάκη που βρίσκεται στην Σόφια. Να ακούσουμε δηλώσεις που έγιναν χθες βράδυ στη συνέντευξη τύπου. Πρώτα τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντιε, ο οποίος ζήτησε από τους παίκτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μπουν στο γήπεδο σαν να ήταν το πρώτο παιχνίδι 0-0 και όχι 3-0. Ακούμε τον προπονητή του Όφη.
9: Κόουτς, καλησπέρα. Εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι αύριο από το παιχνίδι του πρώτου γύρου που υπάρχει πλέον ένα δεδομένο. Τι θέλετε να δείτε και πάλι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι αύριο και τι να βελτιώσετε με την εικόνα του που παρουσίασε όλος το πρώτο μάτς?
10: Σίγουρα θα θέλουμε να δούμε και πάλι μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα που δύσκολα θα δημιουργήσει ο αντίπαλος ευκαιρίες και με πολλή αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα του του αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
11: Πόσο εύκολο είναι να αφαιρεθεί από το μυαλό των παικτών του το 3-0 του πρώτου αγώνα και αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να το καταφέρει?
10: Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι, μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι να νιώθουμε σαν ομάδα ότι το 3-0 δεν είναι ασφάλεια, δεν μας δίνει ασφάλεια, άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε το ρυθμό του αντιπάλου. Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση. Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο. Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς το τεχνικό team έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε. Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή. Αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε κερδίζοντας

0: τέτοια παιχνίδια ή να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, να βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. Μια ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά, θα πιέσει πάρα πολύ, θα μας βάλει δύσκολα. Ελπίζω ο Νίκος να μην είναι ο ήρωας, αλλά όπως είπε, ναι, το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση.
1: Μια ερώτηση που αφορά τον αντίπαλο. Περιμένετε τη ΣΕΣΚΑ να αγωνιστεί με την ίδια λογική που αγωνίστηκε στην Κρήτη, γιατί είναι μια ομάδα που διαφοροποιεί αρκετά το σχηματισμό της από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αν το κάνει αυτό, έχει μπροστά του μια ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί.
0: Συνήθως η ΣΕΣΚΑ αλλάζει το σχηματισμό της όταν παίζει στις εγχώριες διοργανώσεις και σε όλα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια παίζει με αυτό το 3-5-2, που για μένα είναι πάρα πολύ επιθετικό σύστημα, μπορεί να γίνει πάρα πολύ θετικό σύστημα. Άρα σίγουρα εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σχηματισμό. Αυτό που σαν ομάδα χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες μου είναι ότι πλέον έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζονται στο παιχνίδι τους. Άρα σίγουρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ πιεστικό και επιθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο, ίσως και με πολύ ρίσκο γιατί κυνηγάει ένα 3-0. Και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη κατάσταση που θα βρούμε στον αγωνιστικό χώρο.
2: Είναι ένα ζευγάρι αγώνων. Στη δική σας τακτική προσέγγιση διαφοροποιείτε κάτι, προφανώς δεν θα μας αποκαλύψετε το πλάνο σας, σαν κεντρική ιδέα συγκριτικά με το πρώτο μάτς ή γενικά?
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και 8-9 μήνες που δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά έχουμε αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είτε παίζουμε με κάποιον μεγάλο αντίπαλο, είτε παίζουμε με κάποιον πιο μικρό αντίπαλο ή με έναν αντίπαλο στα ίδια μέτρα. Η ταυτότητά μας, οι ιδέες μας, ο τρόπος που παίζουμε δεν αλλάζει. Πάντα η στρατηγική ενός αγώνα μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, να μην δώσει μέτρα, να δώσει μέτρα.
3: Да даде повече пространство, да намали пространството.
0: На пиеш пио псила.
3: Да натисне по-нависоко.
0: Ала авто по θέλω να πω είναι ότι εμείς το τελευταίο αυτό 8-9 μήνο έχουμε φτιάξει μια ομάδα που χτίζει νοοτροπία, που θέλουμε όλοι να αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι ο Όφη, παίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού, κερδίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού και όταν κάτι δεν πάει καλά, γιατί υπάρχουν και άσχημες μέρες, άσχημα αποτελέσματα, κοιτάμε απλώς τι πρέπει να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα.
1: Όφη έχει παίξει σε σύντομο χρονικό διάστημα τρεις ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς και απαιτητικούς αγώνες. Ακολουθεί ένα εξίσου δύσκολο ανταγωνιστικό και απαιτητικό πρόγραμμα. Πώς αντιλαμβάνεστε στο μυαλό σας τη διαχείριση του υλικού εν όψη και της δύσκολης συνέχειας? Και θα δούμε κάποιες από τις σκέψεις σας αυτές στο αυριανό μάτς.
0: Η κρισιμότητα του παιχνιδιού αύριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα έλεγα είναι ένα ιστορικό μάτς για τον Όφη. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά το πώς θα αποκριθούμε αύριο. Άρα θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε αυτή την εντεκάδα και με τη διαχείρισή της που πιστεύουμε ότι μπορεί να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι. Και μετά το πέρας αυτού του παιχνιδιού θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση των επόμενων παιχνιδιών που έρχονται, που σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σημαντικά. Αλλά πάντα το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή το αυριανό, είναι το πιο σημαντικό για μας.
4: Η ερώτηση είναι μάλλον πρόσφατη και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο την έχουν ζήσει. Εχθές συγκεκριμένα, στα προκριματικά του Champions League, είδαμε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με βαριά φανέλα τη Celtic, η οποία έχει κερδίσει την έδρα της με 3-0. Και πράγματι είδαμε ένα απίστευτο παιχνίδι, απολαυστικό, αλλά είδαμε το ατυχές αποτέλεσμα, παρόλο που προηγήθηκε ένα 0. Οι ποδοσφαιριστές πώς διαχειρίζονται, γιατί θα το είδανε ή θα το άκουσαν, φαντάζομαι όλοι, πώς διαχειρίζονται αυτή την πίεση όταν σε αυτό το μάτς που είναι παρόμοια τα σκορ μπορεί κάτι να στραβώσει στη διάρκεια του παιχνιδιού και πώς το περνάμε αυτό σαν coach στους ποδοσφαιριστές μας?
0: Θα πω δύο πράγματα. Ένα καταρχήν είναι ότι όταν έχεις ένα τέτοιο σκορ 3-0 δεν πρέπει να σκέφτεσαι με το 3-0, πρέπει να σκέφτεσαι ότι έχεις ένα 0-0 αύριο, δηλαδή ξεκινάς με το 0. Για μας από εκεί ξεκινάει, αυτή είναι η αφετηρία μας αύριο, το 0-0 και πώς μπορούμε αυτό το 0-0 να το κάνουμε πρόκληση. Απ' την άλλη, για μένα, και το λέω πολύ συχνά και στους ποδοσφαιριστές μας, το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα παιχνίδι, σε μια προπόνηση, όταν κάνεις ένα λάθος, μια λάθος πάσα, μπορεί να κάνεις ένα λάθος και να δεχτείς ένα γκολ, το λάθος δεν διορθώνεται. Άρα πρέπει να διαγραφεί. Γιατί αν βάλεις το μυαλό σου στη διαδικασία το

0: Γιατί έκανα το λάθος και μπορεί να σε αγχώσει.
1: Γράψε.
0: Άρα λάθη μπορεί να γίνουν και γκολ μπορεί να δεχτούμε. Αυτό δεν μπορεί να χαλάσει τη συγκέντρωσή μας. Την αυτοπεποίθησή μας, την ικανότητά μας να παίξουμε ποδόσφαιρο, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε η ομάδα αυτή που θα δείξει ένα χαρακτήρα τέτοιο για να μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι σαν το αυριανό ή να μπορέσει να προκριθεί σε ένα παιχνίδι σαν το αυριανό.
2: Πόσο σφύρει λατή αυτή την νοοτροπία και αυτό το χαρακτήρα που το είχε πει τουλάχιστον 10 φορές το γεγονός ότι ο Όφη ξεκίνησε τη σεζόν με νίκη στο Super Cup, με νίκη 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και πνευματικά δύσκολα και με νίκη στο πρωτάθλημα. Πόσο σφύρει λατή το ηθικό, την νοοτροπία, την προσωπικότητα που μπορεί να βγάλει ο δικός σας Όφη.
0: Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά με τον τρόπο που αναφέρατε, είναι να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, με την ίδια αποφασιστικότητα. Κάθε παιχνίδι που παίζουμε, κάθε παιχνίδι που κερδίζουμε, κάθε πρόκριση που παίρνουμε, αλλάζει την νοοτροπία της ομάδας μας. Τους γεμίζει σίγουρα αυτοπεποίθηση, αλλά τους γεμίζει και μεγάλη ευθύνη όλους μας. Και εμείς εδώ πρέπει να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα, συγκέντρωση και σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Και για μένα θα πρέπει, όπως έτσι ξεκινήσαμε τη χρονιά καλά, να την τρέξουμε το ίδιο καλά και να τερματίσουμε έτσι το ίδιο καλά. Τι να πω για τον κόσμο, πραγματικά κάθε φορά μας εκπλήσει, είτε είναι 500, είτε είναι 1000, είτε είναι 10.000, είτε 15, είτε είναι εδώ, είτε είναι στο σπίτι τους, στην καφετέρια και μας βλέπουν, νιώθουμε την αγάπη τους, παίρνουμε αυτοπεποίθηση και εμείς προσπαθούμε να τους επιστρέψουμε αυτό το συναίσθημα με ένα ωραίο αποτέλεσμα, με ένα ωραίο παιχνίδι, την αγάπη μας.
3: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Πάμε να ακούσουμε και τον τερματοφύλακα του Όφη, τον ήχο Χρήστο Γιώργο, τι είπε για το απόψινό παιχνίδι.
2: Έφτασε η ώρα που περιμένα όλοι, ένα μεγάλο μάτς, ένα μάτς ιστορικό. Πώς νιώθετε, με τι συναισθήματα μετράτε αντίστροφα για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ.
4: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο συνέστημα που μπορούμε να πούμε είναι ανυπομονησία. Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε.
1: Του βάκουε το πρεζιβιάβαμε να είσαι του χρόνου.
4: Όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
5: Ξέρεις Νίκο, ότι αυτά τα παιχνίδια για τους τερματοφύλακες είναι τα παιχνίδια της βραδιάς. Έχουν γίνει ήρωες τερματοφύλακες από αυτά τα παιχνίδια. Πόσο πνευματικά και ψυχολογικά είσαι έτοιμος για να ζήσεις αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας την πίεση που θα δεχτεί η ομάδα?
4: Από πλευράς μου προσπαθώ κάθε μάτς να τα αντιμετωπίζω το ίδιο. Δεν
1: κοιτάω ούτε
4: αντίπαλο ούτε διοργάνωση. Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου. Εγώ κοιτάω να δίνω το καλύτερό μου, ανεξαρτήτως αντιπάλου.
6: Νίκο, τι μήνυμα στέλνεις στον κόσμο του Όφη, που για μία ακόμα φορά θα βρεθεί στο πλευρό της ομάδας, αυτή φορά σε παιχνίδι εκτός Ελλάδας?
4: Τίποτα. Το μήνυμα είναι αυτό που δίνουμε σε κάθε παιχνίδι, ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και θα βάλουμε τα δυνατά μας για το καλύτερο της ομάδας. Και ότι φυσικά τους ευχαριστούμε που πάλι θα ταξιδέψουν τόσα χιλιόμετρα να είναι δίπλα μας. Και αυτό που μπορούμε να εγκυμηθούμε είναι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
6: Νίκο, με βάση το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, τι συζητάτε εσείς οι παίκτες στα αποδυτήρια εν ώψη του σημερινού αγώνα και τι πρέπει να προσέξετε για να πετύχετε το στόχο σας?
4: Δεν συζητάμε κάτι περί του αποτελέσματος. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Εμείς θα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι να το κερδίσουμε αν μπορούμε, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Γιατί αν κοιτάξουμε απλά να προστατεύσουμε το σκορ, ξέρουμε όλοι από το ποδόσφαιρο ότι είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό.
3: Μάλιστα. Αυτά από πλευράς προπονητή Όφη και του τερματοφύλακα τον Νίκο Χρήστο Γιώργου. Σχολιάζαμε και νωρίτερα τη δυναμική παρουσία του κόσμου και στη Σόφια. Ο φύλαθλος του Όφη δεν αφήνει πουθενά μόνη την ομάδα. Περίπου 500 αναμένονται απόψε στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, 500 φύλαθλοι του Όφη. Πλειοψηφία από την Κρήτη. Εκδρομή έγινε και από την Αθήνα, από τον σύνδεσμο φίλων Όφη Αθηνών. Και βέβαια και πολλοί μεμονωμένα ταξίδεψαν από άλλα μέρη της Ελλάδας και από άλλα μέρη της Ευρώπης και βρίσκονται στη Σόφια για το απόψινό παιχνίδι. Να ακούσουμε έτσι κάποιες δηλώσεις φιλάθλων που πριν την αναχώρησή τους για τη Σόφια και πώς αντιμετωπίζουν το απόψινό παιχνίδι.
7: Θεωρώ δύσκολο, αλλά πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους παίκτες, πιστεύω στην άβρα της ομάδας και θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι μαζί μας, το πρώτο μάτς ήταν μαζί μας, η ομάδα είναι δυνατή, είναι έτοιμη και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
8: Θεωρούσε ότι έχουμε ξανακάνει εκδρομή Αύγουστο, Νέα Σμύρνη για άνοδο, με παίκτες από τις παραλίες, με προβλήματα. Τώρα η ομάδα είναι σε πολύ διαφορετικό επίπεδο και πάμε Ευρώπη Αύγουστο. Αυτό να θυμάστε, θα πάει καλά, αλλά και να μην πάει όλα καλά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Αυτό το step up να θυμάστε όλοι που έχουμε κάνει, γιατί η προηγούμενη εκδρομή που κάναμε Αύγουστο, ξαναλέω, ήταν Νέα Σμύρνη για β' εθνική μπαράζ με 15 παίκτες και προβλήματα. Τώρα είναι όλα τέλεια.
9: Πάμε στη Σόφια για να πάρουμε την πρόκληση. Η ομάδα είναι σταθερή, είναι στα φόρτε της τώρα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.

Λοιπόν, αναφερθήκαμε στην πλευρά του Όφη. Να πούμε και κάποια πράγματα για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία θα έχει δύο, μάλλον μια πολύ σημαντική απουσία. Είναι ο Στέφανο Σένσι, ο Ιταλός, στη μεσαία γραμμή. Συμπλήρωσε κάρτες στο παιχνίδι του Παγκρατίου στα 2 και δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστο Γιάννεφ. Όπως και ο Μπραχίμη, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι του Παγκρατίου στα 2. Αντίθετα, δύο παίχτες που έτσι παρουσίασαν τραυματισμό, ο Γκμπαμέν και ο Ετό, είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Μαρτίνο, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό. Από εκεί και πέρα, όλη την εβδομάδα οι άνθρωποι της βουλγαρικής ομάδας

κάλωσαν τον κόσμο να βρεθεί απόψε στο στάδιο Βασιλεύσκη, χαμήλωσαν για τα εισιτήρια, τα οποία κοστίζουν 8, 12 και 15 ευρώ και κάποια στις θέσεις VIP 20 ευρώ. Οι εκτιμήσεις με βάση τα όσα γράφουν σήμερα τα βουλευτικά μέσα είναι ότι δεν θα έχει όσο κόσμο είχε, περίπου 24.000 θεατές στο παιχνίδι με τη Maccabi Tel Aviv για τον προηγούμενο προκληματικό γύρο του Europa League. Εκτιμούν ότι γύρω εκεί στις 18 με 20.000 φίλαθλοι θα βρίσκονται απόψε στο στάδιο Βασιλεύσκη. Από εκεί πέρα ο προπονητής της ΤΣΚΑ, ο Γιάννεφ, είπε ότι η ομάδα θα παίξει για την τιμή της και ζήτησε από τον κόσμο να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερο δυναμικό πάνω στο παιχνίδι, να πιστέψει στην πρόκριση, γιατί αυτό που είπε ο βούλγαρος τεχνικός είναι ότι όσοι περισσότεροι πιστέψουν ότι η ομάδα μπορεί να κάνει την ανατροπή, τόσο περισσότερη ενέργεια θα δώσουν στους παίχτες του. Να πούμε ότι τα βουλγαρικά μέσα ουσιαστικά αυτό που λένε ότι πάει για ένα θαύμα η ΤΣΚΑ στο πρωινό παιχνίδι. Το Sportal έχει βασικό τίτλο «Η ΤΣΚΑ τα δίνει όλα για τη μεγάλη ανατροπή» και τονίζει ότι πρέπει να καλύψει το 3-0, το σε βάρος της 3-0 του Ηρακλείου, αλλά παρουσιάζει τον αγώνα με μεγάλη ευκαιρία για μια ιστορική επιστροφή. Το Gong μετά το πρώτο παιχνίδι μιλούσε ξεκάθαρα για ανάγκη ποδοσφαιρικού θαύματος στην Σόφια και στέκεται και στις απουσίες του Σένση και του Μπραχίμη. Το Φάκτη χαρακτηρίζει την αποστολή της ΤΣΚΑ σχεδόν αδύνατη μετά το 3-0 και παρουσιάζει τον Όφος ομάδα που έχει τεράστιο πλεονέκτημα, και παίζουν πολύ στα βουλγαρικά μέσα οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντι και κυρίως αυτό που είπε ότι το 3-0 είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα του, αλλά δεν εγγυάται την πρόκριση, καθώς και η τοποθέτησή του ότι η ομάδα του θα μπει στο γήπεδο σαν να είχε τελειώσει 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Πάντως τα περισσότερα βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι η ομάδα μπορεί να κάνει την ανατροπή, χωρίς να την αποκλείουν, λέγοντας ότι, γράφοντας μάλλον, ότι μπορεί να γίνει ανατροπή αλλά θα χρειαστεί κάτι πολύ εξαιρετικό, και από την άλλη δεν αντιμετωπίζουν τον Όφη ως ομάδα που απλώς θα παίξει απόψη για να κλειστεί. Το 3-0 του πρώτου αγώνα έχει αλλάξει εντελώς την ψυχολογία και οι Βούλγαροι αναγνωρίζουν ότι ο Όφη βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση για την υπόθεση πρόκριση στην League Phase του Europa League. Να πούμε επίσης ότι είναι και αρκετά μεγάλο το πριμ που έταξε η διοίκηση της ΤΣΚΑ στους ποδοσφαιριστές της για να προκριθούν στην επόμενη φάση, στη League Phase μάλλον, γιατί και με αποκλεισμό η ΤΣΚΑ συνεχίζει στη League Phase του Conference League. 400.000 ευρώ είναι το πρίμ που έταξε η διοίκηση της βουλγαρικής ομάδας τους παίχτες σε περίπτωση που αποκλείσουν απόψε τον Όφη. Να πούμε πάντως ότι ο Όφη τη μοναδική φορά που αντιμετώπισε βουλγαρική ομάδα, τη βίτωσα Νιν Λεύσκη, την είχε αποκλείσει. Έτσι ήταν ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ιστορίας του. Και βέβαια για τον Όφη νομίζω ότι είναι πρόκληση, πέρα από την πρόκληση και το γεγονός ότι στην Ευρώπη, σε διοργανώσεις της UEFA, παλιότερα κύπελο UEFA και κύπελο κυπελούχων που έχει συμμετάσχει η κριτική ομάδα, παρότι έχει παίξει 24 παιχνίδια συνολικά μαζί με αυτό του Παγκρατίου Σταδίου, δεν έχει κερδίσει ποτέ εκτός έδρας. Οι μεγάλες προκρίσεις που έχει κάνει έχουν στηριχθεί περισσότερο στην έδρα του. Ήτανε το σημείο αναφοράς για να κάνει κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες και προκρίσεις η κριτική ομάδα, οπότε είναι η ευκαιρία να σπάσει για αυτή την παράδοση και να κάνει και την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη.

σε ευρωπαϊκό παιχνίδι Όφη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ. Απλά να πούμε για τους φίλους ακροατές που ρωτάνε ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 2 απόψε στις 9 το βράδυ η αναμέτρηση. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να ασχοληθούμε και με τα παιχνίδια, κρίσιμα παιχνίδια που δίνουν απόψε οι άλλες ελληνικές ομάδες. Παίζουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο Conference Link, εκτός έδρας να μετρήσει με Μπραν και την Χράντες αντίστοιχα, γιατί αν σήμερα αποκλειστούν θα μείνουν εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Και βέβαια θα σταθούμε και στον ευρωπαϊκό θρίαμβο της ΑΕΚ, η οποία διέλυσε χθες 4-0 την Λεύκη Σόφια και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Champions League, και θα μάθει απόψε και τους 8 αντιπάλους της στην League Phase. Να καλωσορίσουμε για τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μίνα Βουρδουναράκη, άρτια θεχτής, ανέλαβε βάρδια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλο πλήγμα στα κοινωνικά.

Κλώματα ναρκωτικών στο Λασίθι. 6 άτομα συνελήφθησαν σε ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Ιεράπετρας και της Ιτίας. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, 42.820 ευρώ, ζυγαριά, 6 κινητά τηλέφωνα και 4 συσκευές χρηματισμού κάνω.

0: εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Από το απόγευμα της 5ης ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου και περίπου 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας αναμένεται να δουν αυξήσεις που φτάνουν ακόμα και τα 470 ευρώ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, ενώ ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με την χθεσινή τριαμβευτική επικράτηση και πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ η οποία έκανε πραγματικά ένα καταπληκτικό παιχνίδι και έφτασε σε αυτή την πανάξια, πανηγυρική πρόκριση για την League Phase του Champions League. Η καλή μέρα φάνηκε, η καλή βραδιά από νωρίς για την ΑΕΚ, η οποία κατάφερε πολύ γρήγορα, πριν καταλάβουν οι Βούλγαροι τι γινόταν, να προηγηθεί με σκορ 2-0 και ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση με αυτά τα δύο γρήγορα γκολ στο 7ο λεπτό από τον Γιώβιτς, μετά από σέντρα του Ρότα με κεφαλιά.

0: Στο 12ο λεπτό ο Βάργα εκτέλεσε από κοντά μετά από κεφαλιά πάσα του Ρέλβας. Ο ίδιος παίχτης στο 29 έκανε το 3-0 μετά από σέντρα του Μάγερ, ποιος έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης της ΑΕΚ που υστέρησε. Και το τελικό 4-0 έκανε στο 55 με πέναλτι ο Μαρίνη. Η ΑΕΚ στο δεύτερο μήχρο έχει πολλές ευκαιρίες να πετύχει και άλλα γκολ και να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκορ. Νομίζω ότι τα 18 σούτ, εκ των οποίων τα 7 στο στόχο και οι 5 μεγάλες ευκαιρίες, σε αντίθεση με την ομάδα της Βουλγαρίας, η οποία δεν είχε καμία μεγάλη ευκαιρία, απλά είχε 3 σούτ προς τον στόχο, τα λένε όλα για την εμφάνιση της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της, τον Μάρκο Νίκολης. Ήταν πολύ ωραία η κίνηση με το που έληξε ο αγώνας, που πήγε και συνεχάρη τον προπονητή και τα μέλη του τεχνικού team της βουλγαρικής ομάδας, ο Νίκολης. Ακούμε τον τεχνικό της ΑΕΚ.
1: Very good, very nice night for all the ΑΕΚ fans tonight. I hear something. Turn off this. I cannot speak in three languages, please. Congratulations, first of all, of course, for the players for amazing performance tonight. Congratulations for fans who fill this beautiful stadium one more time tonight. Also, congratulations for Javier Ribalta, sport director, Minas Lisandru, CEO, and Mario Eliopoli, owner, for supporting this project, supporting this team. All the staff members. After 9 years, we have champion Ike in Champions League. Also, we kept.
0: Προπονητής της ΑΕΚ στις δηλώσεις είπε μια πολύ όμορφη βραδιά για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στους παίχτες για την εκπληκτική τους απόδοση. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους που γέμισαν το υπέροχο γήπεδο. Συγχαρητήρια στο Ριμπάλντα, τον Λισάνδρο και στο Μάριο Ηλιόπολο για την υποστήριξη του project. Μετά από 8 χρόνια η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Χαίρομαι πολύ που το Champions League επιστρέφει στην Ελλάδα και ότι οι φιλάθλοι της ΑΕΚ θα απολαύσουν τέτοιο ποδόσφαιρο. Είναι σαν παραμύθι, γιατί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πήραμε το πρωτάθλημα και είμαστε στο Champions League. Για μένα αυτά είναι η αρχή ενός ταξιδιού και όχι το τέλος σε καμία περίπτωση. Χαίρομαι πολύ για όλους. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα, γιατί όλα αυτά έχουν συμβεί επειδή είμαστε ανταγωνιστικοί. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως πάντα. Για το αν πίστευε ότι θα υπήρχε αυτή η εύκολη νίκη, πρόκριση, είπε ότι αν δεν το πιστέψετε δεν θα συμβεί ποτέ. Το πιστεύαμε, δεν είναι θέμα πίστης αλλά σκληρής δουλειάς. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι ως εξής: το κάνεις σωστά και έχεις την ελπίδα ότι θα έχεις την τύχη να τα καταφέρεις. Αν δεν τα κάνεις καλά, τότε θα τιμωρηθείς. Οι παίχτες μας έπαιξαν καταπληκτικά. Μπήκαμε στο γήπεδο με μια νοοτροπία μαχητική, επιθετική. Βγαίναμε από το πρώτο λεπτό μπροστά και δεν αφήσαμε στον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Σκοράραμε 2 γκολ νωρίς και δεν τους αφήσαμε να μπουν στην περιοχή μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα τέρματα, αλλά λόγω της νοοτροπίας μας η νίκη ήταν επάξια. Οι παίχτες μου έκαναν καταπληκτική δουλειά, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε όμως τη δήλωση και ο Πίλιος, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι.
2: Όλοι θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Με την ατμόσφαιρα που είχαμε σήμερα, τον κόσμο, με το πώς ήμασταν πνευματικά. Εμείς όλοι, από τον τελευταίο άτομο, από το φροντιστή μέχρι τους παίχτες, δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα για το πώς το ζούσαμε όλοι. Οπότε νομίζω με την εμφάνιση που κάναμε σήμερα το δείξαμε πόσο το θέλουμε πάρα πολύ.
3: Και χάσατε και ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και άλλα παιχνίδια. Εντάξει, μην είμαστε και αχάριστοι. Σημασία έχει που κερδίσαμε, προκριθήκαμε, οπότε τώρα πάμε για τα αστέρια.
3: Τα όνειρα όμως δεν σταματούν εδώ. Στα αστέρια έρχονται και καλές ομάδες και δύσκολες ομάδες. Θέλει να είναι ανταγωνιστική.
2: Καλά, εννοείται αυτό, εντάξει. Δεν πάμε απλά επειδή είναι όριο το να παίζεις με τις μεγάλες ομάδες. Πάμε να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε την ΑΕΚ στην Ευρώπη ότι είναι μεγάλη ομάδα. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε να κυνηγήσουμε κάθε νίκη. Δεν πάμε απλά για να συμμετέχουμε. Και πιστεύω ότι το πρόσωπό μας θα είναι και η πορεία μας θα είναι πολύ, πολύ καλή.
4: Ένα αντίπαλο,
2: Νάρσεναλ.
5: Και αυτός.
2: Εντάξει, οκ. Και αυτό.

0: Τι, κάτι είδα από το Λάζαρος, κάτι είπε. Κάτι μέσα αυτό.
1: Ο Βίντα.
0: Κάτι με... θέλει με τους καλούς φίλους ο Λάζαρος. Αλλά εγώ προτιμώ την... θα προτιμούσα την Arsenal για πρώτο αντίπαλο.
2: Προσωπικά για σένα τι σημαίνει, γιατί υπήρξαν και δύσκολες μέρες, χρειάστηκε να επιμείνεις. Πέρσι κατέχεις το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, φέτος μπαίνεις στη φύση του Champions League. Τι σημαίνει για σένα?
0: Πέρσι έγινε ένα όνειρό μου πραγματικότητα, να πάρω το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Το εκπλήρωσα και εννοείται ότι θέλω κι άλλα. Δεν σταματάω μόνο στα ένα. Τώρα με την ΑΕΚ έγινε το άλλο μου το όνειρο, το παιδικό. Το να παίξουμε στο... να παίξω κι εγώ και τα παιδιά που δεν έχουμε παίξει στο Champions League. Καταλαβαίνετε τώρα, σαν παιδί, όσο μεγαλώνεις και βλέπεις όλους αυτούς τους αστέρες που συμμετέχουν κτλ., ότι κάποια στιγμή θες να τους μαρκάρεις, να παίξεις μαζί τους. Και τίποτα, για μένα είναι πολύ μεγάλο βήμα. Πραγματικά, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω. Και δεν πρέπει να το κάνω. Και ειδικά τώρα, γιατί ο ανταγωνισμός ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Οπότε θα πρέπει να είσαι πιο έτοιμος, πιο συγκεντρωμένος σε όλα. Και πραγματικά θέλω να πω στον εαυτό μου ένα μεγάλο μπράβο, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Πήλιος. Να πάμε και στα αποφυσινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Παιχνίδια χωρίς αύριο και τα δύο, και για τις δύο ελληνικές ομάδες, καθώς αν χάσουν αποκλείονται από το Conference League και τερματίζει στο σημείο αυτό η ευρωπαϊκή τους πορεία. ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν στις 8 το βράδυ το παιχνίδι, στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, και θέλει την νίκη. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το παιχνίδι ο Αλέσιο Λύση, προπονητής του ΠΑΟΚ.
3: No, we are ready to challenge this.
4: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό, δεν υπάρχει καμία πίεση. Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
3: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
4: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό, θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι. Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι πέρα όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
5: Όπως και αν έχει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είδαμε έναν κορμό συγκεκριμένο να ξεκινάει να αγωνίζεται. Νιώθετε την Κυριακή οι επιλογές του είναι περισσότερες, ακόμα και για υποψήφιους να ξεκινήσουν?
4: Until the game. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που προσπαθείτε να εξηγήσετε, να πείτε. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό μου όλη αυτή την πρώτη περίοδο, είχα εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στο ρόστερ μου. Και ίσως απέναντι στο Λεβαδιακό ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνω ένα μεγαλύτερο rotation. Αυτό συνέβη φυσικά και επειδή κόντρα στην Μπραν κάποιοι παίχτες επιβαρύνθηκαν κάπως παραπάνω και δεν μπορούσαν να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό, ήταν κάπως κουρασμένοι. Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν απέναντι στο Λεβαδιακό απλώς μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα στο μυαλό μου σχετικά με αυτούς. Και κάθε παίχτης ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στην Μπραν στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα είτε απέναντι στο Λεβαδιακό μου έδειξε ότι είναι ικανός στο να αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι στη Ρεβάνς.
1: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Επίσης δεν θα έχει στο απόψινο παιχνίδι τον Ζίφκοβιτς. Απορρίφθηκε η ένσταση που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για μείωση της ποινής του Σέρβου. Επίσης δεν παίζουν οι τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και ο Καμαρά που δεν ήταν έτοιμος. Να ακούσουμε τι δήλωσε στη συνέντευξη τύπου και ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης, για την ρεβάνς απόψε στην Νορβηγία κόντρα στην Μπραν.
6: Για μας θα μπορώ να πω ότι ναι.

0: είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
1: Από το πρώτο παιχνίδι, τι κράτησες κύριος? Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Μπορεί, πρέπει να αυξήσει τα καλά λεπτά απόδοσης, γιατί σίγουρα οι αντίπαλοι έχουν καλύτερη συγκατάσταση λόγω της περίοδου.
0: Για μας από το πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι μπήκαμε δυναμικά, ήταν καλό. Σίγουρα κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πόση ώρα, πόση μεγάλη διάρκεια έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό, ότι και στις καλές περιόδους του παιχνιδιού και στις κακές πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μαζί και να παλέψουμε μαζί.
2: Να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι στο απόψινο παιχνίδι πιθανότητα θα ξεκινήσει με Παβλέγκα τερματοφύλακα, Κένι Γιαννούλη στα άκρα της άμυνας, Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη κεντρική αμυντική, Ζαφίρη Σανταμαρία και Λουσέ στη μεσαία γραμμή, Χατζίδης, Τάισον και Μύθου στην επίθεση, διαιτής είναι ο Τζον Μπρουξ. Η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία σαφώς έχει ένα πολύ καλύτερο ρυθμό από τον ΠΑΟΚ, δεν χτύπητη όμως. Στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη και βρίσκεται στις αρχές του δεύτερου γύρου, έχουν παίξει 17 παιχνίδια οι ομάδες. Η Μπραν είναι έκτη με 8 νίκες, 8 ήττες και μία μόλις ισοπαλία. 36-27 τα τέρματα. Το τελευταίο διάστημα έχει κάνει 4 νίκες τα τελευταία 5 παιχνίδια του πρωταθλήματος της Νορβηγίας, που βελτίωσαν και τη βαθμολογική της θέση. Και επίσης να πούμε ότι το πιο πρόσφατο παιχνίδι ήταν για το κύπελλο Νορβηγίας πριν από 4 μέρες, όταν κέρδισε μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, την Φίλιγκεν, εκτός έδρας με 4-0. Ήταν ένα από τα λίγα μάτς στα οποία δεν έχει δεχτεί γκολ η νορβηγική ομάδα το τελευταίο διάστημα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Open.

0: Συνεχίζουμε με το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε στην Τσεχία την Χράντεν στη ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, για να προκριθεί, να κερδίσει τους Τσέχους και να προκριθεί στην League Phase του Conference League. Δεν θα έχει εύκολο έργο ο Παναθηναϊκός απέναντι στην τσέχικη ομάδα, η οποία κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι, ενώ έχανε με 2-0 μέχρι το τέλος, να πετύχει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις και να ισοφαρίσει σε 2-2. Να ακούσουμε τη δήλωση ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, για το απόψινο παιχνίδι.
1: Όντως, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, όπως ουσιαστικά και όλοι ήταν σημαντικοί αγώνες όταν έχεις να κάνεις με πρόκριση. Και πάντοτε στους αγώνες, όπως ξέρετε, υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττημένος. Τώρα βεβαίως είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας, υπάρχει πίεση, αλλά η ίδια πίεση υπήρχε και όταν παίζαμε απέναντι στην Πάξη, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ επίσης. Από εκεί και πέρα τα συναισθήματα... Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει και όλοι ξέρουμε το πόσο σημαντικό είναι το αυριανό παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι σαφής και όλοι καλούμαστε να κάνουμε το καλύτερο για να κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση. Ουσιαστικά είδαμε το προηγούμενο παιχνίδι, το 2-2. Τώρα, εμείς είμαστε καλά προετοιμασμένοι τόσο από πλευράς τακτικής όσο και από φυσικής κατάστασης. Είμαστε πεπισμένοι και κοιτάζουμε να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας αύριο, κάτι το οποίο είναι εφικτό. Καταρχάς, πράγματι υπήρχε μεγάλη απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο ΑΟΚ. Προηγούμενος αγώνας, αν και είχαμε παίξει πολύ καλά στα πρώτα 70 λεπτά. Όμως βλέπουμε βελτίωση, βεβαίως υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να βελτιωθούν, συνεχίζουμε και κάνουμε σκληρή δουλειά για τον στόχο αυτό. Αναλύσαμε τον προηγούμενο αγώνα και κοιτάξαμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αποφευχθούν τα λάθη τα οποία είχαμε κάνει. Αύριο όλοι μαζί λοιπόν δίνουμε το παρόν για την νίκη. Όντως, όπως είπατε, υπήρχε απογοήτευση, αλλά πιστεύω ότι όλα είναι έτοιμα για να μπορέσουμε αύριο να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα για εντεκάδα, πιθανόν θα ξεκινήσει με Πένια τερματοφύλακα, Κάτρι Κυριακόπουλου στα άκρα, Ντεφράι Φαν Ντρόκελεν, οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά Τσιριβέγια και ο Αντίνο, και στην επίθεση ο Πελίστρη, ο Λιβάη Γκαρσία στα άκρα και ο Τετέ στην κορυφή. Πιθανότητα είναι μια δεκάδα που είναι πολύ πιθανό ότι δούμε στο απόψενο παιχνίδι κόντρα στην Χράντετς, μια αναμέτρηση την οποία θα διευθύνει ο Τομπίας Στέγκεμαν. Ο Γερμανός ορίστηκε διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι. Να πούμε και για την τσεχική ομάδα ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι, θα λέγαμε, ότι ανήκει το εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό, αλλά για τον καλό Παναθηναϊκό, με προσήλωση και με διάρκεια στο παιχνίδι του. Διαφορετικά ο Παναθηναϊκός μπορεί να κινδυνεύσει. Το παιχνίδι θα γίνει στο στάδιο Φάινερ Αρίνα, χωρητικότητας περίπου 9.000 θεατών. Η Χράντετς αποκλείστηκε στον προηγούμενο γύρο του Europa League από την Μπεσίκτας με 2-1-0 και στην Κωνσταντινούπολη και στην Τσεχία. Και στο πρωτάθλημα της Τσεχίας η αντίπαλος του Παναθηναϊκού μετά από τις 5 αγωνιστικές έχουν γίνει, είναι στην 8η θέση, αλλά έχει 2 παιχνίδια λιγότερα, έχει παίξει 3 παιχνίδια, έχει 2 νίκες, έκανε χρήση και αυτή του δικαιώματος να μην παίξει πρωτάθλημα για να είναι ξεκούραστη, έχει 2 νίκες και 1 ισοπάλια στα 3 παιχνίδια που έχει δώσει. Κέρδισε 2-1 την Όστραβα στο Κράλοβε, κέρδισε με το ίδιο σκορ την Παρντούμπιτσα επίσης ως γηπεδούχος και έφερε 0-0 εκτός έδρας με την Μποέμιας. Αυτά είναι τα αποτελέσματά της. Το παιχνίδι και αυτό όπως του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και αυτό από ελεύθερο κανάλι, από την τηλεόραση του Sky, η αναμέτρηση απόψε του Παναθηναϊκού με την Χράντες στην Τσεχία. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σήμερα ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Όφι, ο οποίος θα παίξει με τον Άρη, μπαίνει σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο μήνα, Όφι, σε λίγες μέρες. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας με πάρα πολλά παιχνίδια για την κριτική ομάδα σε Ευρώπη, Ελλάδα, πρωτάθλημα και κύπελο. Και πέρα από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη ο Κλέντρη Βικελίδης, Κυριακή 7.30 το βράδυ, Τάσος Παπαπέτρου είναι διαιτητής, θα πούμε και τους διαιτητές στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Ο Όφι έχει κύπελο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μεσοβδόμαδα, πιθανότητα Τετάρτη. 2 του μήνα δηλαδή, ΠΑΟΚ Όφι για το κύπελο. 6 Σεπτεμβρίου, Όφι Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Μεσοβδόμαδα, 9 πιθανότητα Σεπτεμβρίου, Όφι Νέστος Χρυσούπολης. 12 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός Όφι. Και 16-17 Σεπτεμβρίου θα παίξει το πρώτο παιχνίδι στην League Face του Europa, αν όλα πάνε καλά. 19 Σεπτεμβρίου Όφι Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο Όφι θα δώσει 7 παιχνίδια. Είναι αυτό που λέγαμε, γιατί υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος μετά. Πάμε όμως στον Παπαπέτρο, τον διαιτητή, ο οποίος ήταν και διαιτητής στο Super Cup με την ΑΕΚ. Φέτος δηλαδή σφυρίζει για δεύτερη φορά τον Όφι. Η πρώτη καλά πήγε στο Super Cup. Και να πούμε ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει σφυρίξει τον Όφι 22 φορές σε διάφορες διοργανώσεις, είτε πρωτάθλημα είτε κύπελο, και είναι η τρίτη ομάδα της οποίας έχει διευθύνει τα περισσότερα παιχνίδια. Μετά τον Αστέρα Τρίπολης, 33 μάτς έχει παίξει το Αστέρα, 24 του ΠΑΣ Γιάννενα και 22 του Όφι. Με απολογισμό για τον Όφι σε αυτά τα 22 παιχνίδια, 9 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες. Και να θυμίσουμε ότι πέρσι ο κ. Παπαπέτρου είχε σφυρίξει το κρίσιμο ημιτελικό με το Λεβαδιακό στη Βιωτή, όπου είχε κερδίσει Όφι 1-0. Είχε παίξει και τη μεγάλη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια για το κύπελο με 1-0, και είχε παίξει και τον Όφι στο διπλό που είχε κάνει στην Καλυθέα για τη φάση των ομίλων πέρσι. Αυτά τα παιχνίδια σφύριξε. Πέρσι τον σφύριξε μόνο στο κύπελο. Αλλά από ό,τι βλέπω, με διαιτητή τον κύριο Παπαπέτρου, δεν έχει χάσει Όφι στα 8 τελευταία παιχνίδια. Η τελευταία ήταν με διαιτητή τον Παπαπέτρου, ήταν το 2024, Γενάρη του 2024, όταν είχε ιτηθεί με 3-0 από την ΑΕΚ. Πάμε και στους υπόλοιπους διαιτητές της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ορίστηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και έχουμε το Σάββατο τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν Σάββατο, την αναμέτρηση Βόλος Ηρακλής 7.30 το βράδυ του Σαββάτου θα διευθύνει ο κύριος Τσιμαντερίδης του Συνδέσμου Κοζάνης. Το παιχνίδι Πανετολικός Καλαμάτα Σάββατο 9.30 το βράδυ ο κύριος Τσέτσιλας από το Σύνδεσμο Γρεβενών. Και την Κυριακή είπαμε Άρη Σόφη Πάπα Πέτρου Αθηνών 7.30 το βράδυ στο Κλάνης Βικελίδης. Κυριακή 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ Τζίλος Λάρισας. Κυριακή 9 το βράδυ Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός Πολυχρόνης Πιερίας. Και 9 το βράδυ Κυριακή Κηφισιά ΑΕΚ Φωτιάς Πέλας. Ο Παπαδάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου είναι δεύτερος βοηθός. Και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, με το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το βράδυ και διαιτητή τον κύριο Βεργέτη του Συνδέσμου Αρκαδίας. Να πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε Τετάρτη χθες πολλά φιλικά παιχνίδια.
που έγιναν στα κριτικά γήπεδα, τα περισσότερα στο γήπεδο, στα γήπεδα του Ηρακλείου. Σε επίπεδο τρίτης εθνικής, η Επισκοπή κέρδισε 2-0 στην έδρα της στη Νεάπολη με τα γκολ του Γεωργάκη και Μουφτάρη. Ο Αλμυρός νίκησε με 3-1 το Λίντο, που προηγήθηκε με τον Φρέσκο. Η ομάδα του Γαζίου έφτασε στη φιλική νίκη με 2 γκολ του Χλίβκα και 1 του Σαρή. Στο Αθαλένιο που άνοιξε 1-0 το Μοχό με το πέναλτι του Αδαμάκη. Πάο Κουρσόνα κέρδισε με 2-1 τον Όφαρ Καλοχωρίου. Στο Καστέλιο Δωρίας, σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ, επικράτησε με 5-3 του Ατρόμητου Επισκοπής, ενώ ο Ρωμανός κέρδισε με 5-0 σε άλλο φιλικό τον ΟΦΑΜ. Φιλική νίκη και για την Αγία Βαρβάρα, η οποία επιβλήθηκε με 4-2 της Φεστού, ενώ ο Ρούβας νίκησε σε φιλικό που έγινε στη Γέργερη τη Δόξα Γαλλιάς με 3-0. Σε άλλα φιλικά ο Ποσειδώνας νίκησε 3-2 τους Πέδες Ηροδότου, η Τήλης ως 1-0 τον Αστέρα Μυρτιάς, Μινοϊκή και Κόρυβος έμειναν στο 1-1, ενώ η ΚΑΠΑ15 του Όφη νίκησε τη Δόξα Ηρακλείου με 4-0. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στα χθεσινά φιλικά προετοιμασίας που έγιναν στα γήπεδα της Κρήτης.

Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ για το παιχνίδι με την Ουκρανία στη Ρίγα, ανάμεσα η οποία θα γίνει αύριο στις 7 το βράδυ για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Εθνική μας η οποία θέλει οπωσδήποτε την νίκη στο αυριανό παιχνίδι για να ελπίζει σε πρόκριση για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι 12 παίχτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή ο προπονητής Εθνικής, ο Βασίλης Πανούλης, είναι η Παπα-Νικολάου, Νίκα Λάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Κώστας Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Ο Φλιώνης έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού και δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα ούτε στο παιχνίδι με την Ισπανία. Εκτός αποστολής έμειναν και οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης. Όπως είπαμε, το παιχνίδι είναι αύριο στη Ρίγα, 7 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και η επόμενη αναμέτρηση είναι τη Δευτέρα, επίσης 7, στο ΆΚΑ, με αντίπαλο την Ισπανία. Μάλιστα, εξαντλούνται τα εισιτήρια, έχουν μείνει λιγότερα από 4.800 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Ισπανία, και όλα δείχνουν, επειδή απομένω ακόμη 4 μέρες από το παιχνίδι, ότι χθες είχαν διατεθεί 9.000 εισιτήρια μέχρι χθες και έφυγαν αρκετά, με αποτέλεσμα να μείνουν εκεί κάπου γύρω στις 4.800 εισιτήρια για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Δευτέρας με την Ισπανία. Να πάμε και στον διεθνή χώρο, καθώς απόψε είναι βραδιά και απόψε ευρωπαϊκών κυπέλων. Υπάρχει αγωνιστική δράση, υπάρχει και κλήρωση. Να ξεκινήσουμε την κλήρωση, η οποία θα γίνει στο Μόντε Κάρλο στις 7 το βράδυ και αφορά βέβαια τη League Phase του Champions League, που και φέτος έχει ελληνικό ενδιαφέρον μετά την μεγάλη πρόκριση που πέτυχε η ΑΕΚ χθες βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει 8 ομάδες στη League Phase, 2 από κάθε group δυναμικότητας. Να θυμίσουμε ποια είναι αυτά τα group. Στο πρώτο group των ισχυρών πραγματικά υπάρχουν πολλά μεγαθύρια. Με 2 από αυτά θα παίξει η ΑΕΚ σίγουρα, ένα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια παιχνίδι, ένα εκτός έδρας. Από το πρώτο γκρουπ λοιπόν, πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ είναι η Paris Saint-Germain, η Bayern Μονάχου, η Real, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atlético Madridis. Θα παίξει με 2 από αυτές τις ομάδες. Από το δεύτερο γκρουπ θα αντιμετωπίσει 2 από τις Aston Villa, Manchester United, Dortmund, Ρώμα, Sporting Λισαβόνας, Porto, Eindhoven, Brugge και Real Betis. Από το τρίτο γκρουπ, Feyenoord, Lille, Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Σαχτάρ, Galatasaray, Fenerbahçe και Bodo Glimt. Και από το τέταρτο γκρουπ, εκτός από την ΑΕΚ, είναι η Viking, είναι η Slavia Πράγας, η Slovan Bratislavas, η Στουτγκάρδη, η Las Klints, η Como, η ομάδα του Δουβίκα, η Lans και η Σαμπάχ Μπακού, η ομάδα που έχει κάνει φέτος έτσι μια τρομερή ευρωπαϊκή πορεία και έχει πάει στη League Phase του Champions League υπό τις οδηγίες του Βάλτας Νταμπράουσκας, του πρώην προπονητή του Όφη, του Λιθουανού. 7 η ώρα λοιπόν θα μάθει η ΑΕΚ τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το Σάββατο, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια που έχει ξεκινήσει η League Phase του Champions League. Πάμε και στην αγωνιστική δράση απόψε, ξεκινώντας από το Europa League. Στις 7 έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας, Αραράτ Κραϊόβα. Στο πρώτο μάτς οι ομάδες ήταν ισόπαλες στη Ρουμανία 1-1. 7 Ιμπέρια Γεωργίας Γιαγκελόνια. Η πολωνική ομάδα έχει κερδίσει με 4-0 στην έδρα της. Στις 8 Βικτόρια Πλιζέν Ερυθρός Αστέρας, νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα στο πρώτο μάτς με 3-0.
Το ίδιο σκορ είχαμε και στο πρώτο μάτς του ζευγαριού Ζαλγκίρις Μπεσίκτας. Είχε κερδίσει στην Κωνσταντινούπολη Μπεσίκτας με 3-0. Στις 8 Λίλεστρομ Νορβηγίας Εγνάτια Αλβανίας 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στις 8 και το Ομόνια Κύπρου Σεντ Τρούιντεντ, η βελγική ομάδα έχει κερδίσει με 1-0 στο πρώτο μάτς. 8 θα ξεκινήσει και το Σάλτσμπουργκ Μιάλμπι. Η Σάλτσμπουργκ έχει κερδίσει στη Σουηδία με 1-0. Στις 9 εκτός από το Τσεσεκά Όφι έχουμε και το Άρχους Μπενφίκα. Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει κερδίσει 3-1 το πρώτο παιχνίδι. Το πιο αδιάφορο παιχνίδι νομίζω είναι το Τούν Λεχ Πόζναν στις 9 το βράδυ απόψε, γιατί η Λεχ Πόζναν είχε κερδίσει με 7-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι η υπόθεση πρόκρισης έχει ήδη κρυθεί. 9

και μισή το βράδυ Άντερλεχτ Καϊρά Ταλμάτι, και εδώ η Άντερλεχτ καθάρισε την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και έρθει σε 3-0. Και 9.30 το βράδυ Φερεντσβάρος Τραμζοσπορ, ρεβάνς της νίκης που πέτυχε Φερεντσβάρος στην Τουρκία με 1-0. Στο Conference League στις 6, σε περίπου μία ώρα από τώρα, Κουόπιο Σάμροκ Ρόβερς. Το πρώτο μάτς ήταν ισόπαλο 1-1. Στις 7 Γιάμπλονετ Ρέιντζερς. Οι Ρέιντζερς είχαν κερδίσει με 1-0 το πρώτο μάτς. Στις 7 είναι και το Καραμπάκ Τβέντε. Στο πρώτο μάτς η Καραμπάκ έχει κερδίσει την Ολλανδία με 1-0. 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο Ελβετίας. Οι Ελβετοί είχαν επικρατήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. 8 παρατέταρτο Μονακό Γκόρνικ. Το πρώτο μάτς είχε λήξει με νικήτρια τη γαλλική ομάδα. 8 παρατέταρτο και το Φράιμπουργκ Μέδερουέλ. Στο πρώτο μάτς η Φράιμπουργκ είχε κερδίσει 3-1. Στις 8 Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες Ντρίτα από το Κόσοβο, 2-2 το πρώτο μάτς. Στις 8 και το Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. 8 είναι και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Στις 8 και το μάτς Πάφος Δυναμό Αλβανίας, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Στις 8 Ρακόφ Χάιντουκ Σπλίτ, 2-2 το πρώτο μάτς. Στις 8 και το Ρίγα Λετωνίας Κλάξβικ Νησιών Φερόε, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στις 9 Άγιαξ Σιόν, ο Άγιαξ έχει κερδίσει στην Ελβετία με 4-2 στο πρώτο μάτς. 9 και το Σενγκάλεν Νόρτζελαντ, στο πρώτο μάτς οι Δανείοι είχαν επικρατήσει με 1-0. Στις 9 θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Χαποέλ Τελαβίβ Αταλάντα, 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία, στον Πέργαμο. Στις 9.30 Αυστρία Βιέννης Μπράγκα Πορτογαλίας, οι Πορτογάλοι είχαν επικρατήσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. 9.30 και το Μπόρατς Μπάνια Λούκα Βίκινγκουρκ Ισλανδίας, οι Βόσνοι είχαν κερδίσει μέσα στην Ισλανδία στο πρώτο μάτς 3-1. 9.30 Μπράιτον Τρόμσο, η ομάδα του Κοστούλα και του Τζίμα είχε φέρει 0-0 στην Νορβηγία. 10 παρατέταρτο Ρίεκα Μίντιλαντ, το πρώτο μάτς ήταν με 2-0 υπέρ των Δανών. 10 το βράδυ Λάρν Λίνκολ, στο πρώτο παιχνίδι Λάρν είχε κερδίσει εκτός έδρας με 2-0. Στις 10 και το Παρτιζάν Χετάφε, η ισπανική ομάδα είχε νικήσει με 3-1 στην έδρα της. Και 10 το βράδυ και το παιχνίδι Χιμπέρνιαν Γάνδη. Στο πρώτο μάτς οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 0-0. Στην Ισπανία είχαμε χθες το δεύτερο φετινό παιχνίδι πρωταθλήματος για την Ρεάλ, δεύτερη νίκη για την ομάδα της Μαδρίτης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, κέρδισε με σκορ 4-1 την Ρεάλ Σοσιεδάδ, σε μια αναμέτρηση στην οποία ο Εμπαπέ πέτυχε τα γκολ στο 40, στο 60 και στο 80. Η Σοσιεδάδ είχε ισοφαρίσει στο 44 προσωρινά με το Σούσιτς και είχε και ένα γκολ για τη Ρεάλ και ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ήταν παιχνίδι εξαναβολής της πρώτης αγωνιστικής. Απόψε θα γίνουν δύο παιχνίδια. Στις 10 το παιχνίδι Μπαρτσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο, και λίγο νωρίτερα θα ξεκινήσει το άλλο παιχνίδι της απόψινής βραδιάς, 9.30 Θέλτα Οσασούνα. Επίσης έχουμε και αγγλικό link up σήμερα με δύο παιχνίδια, στις 9.30 Τσέλσι Λούτον και στις 10 το βράδυ Φούλαμ Γουίμπλετον, είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε για το αγγλικό link up. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Καλή επιτυχία στον Όφη να επιστρέψει με την πρόκριση από την Σόφια. Η αποστολή επιστρέφει αμέσως μετά. Θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, υπολογίζεται μετά τις 3 τα ξημερώματα. Και βέβαια καλή επιτυχία και στις άλλες ελληνικές ομάδες. Θα είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να έχει 5 ομάδες στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ήδη η Ελλάδα με την
Μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ, έχει μειώσει κατά πολύ τη διαφορά από την 10η θέση.

πλησιάζει. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ραδιοκρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κινητοποίηση των τουριστικών δήμων της Κρήτης. Οι τοπικές αρχές διεκδικούν μερίδιο από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο γεγονός ότι τα έσοδα καταλήγουν αποκλειστικά στα κρατικά ταμεία. Μήνυση κατά γνώστων για την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Από το λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν 58 συναλλαγές με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται περίπου στις 150.000 ευρώ. Σε 6 συλλήψεις μελών εγκληματικής ομάδας προχώρησε η αστυνομία στο Λασίθι μετά από ευρύ επιχείρηση. Στο πλάνο των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 132,9 γραμμάρια κοκαίνης, κάναβη, μία ζυγαριά, δύο οχήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 42.820 ευρώ. Μία εβδομάδα έχουν στη διάθεσή τους όσοι δεν δήλωσαν τις περιουσίες τους στην κτηματογράφηση να σπεύσουν να το κάνουν άμεσα, καθώς λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου η σχετική προθεσμία. Καλή αναμένεται η φετινή ελοκομική περίοδος στην Κρήτη, καθώς τα δέντρα εμφανίζουν αυξημένη καρποφορία. Ωστόσο, οι αγρότες εκφράζουν ανησυχία για τους αυξημένους πληθυσμούς δάκου και ζητούν εντατικότερους ψεκασμούς.

0: Διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 37 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 6.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων για υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης μεγάλων διαστάσεων αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μετά τον εντοπισμό παράνομων οικονομικών συναλλαγών σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ορίζοντας ολοκλήρωση στα 3 χρόνια με 2 νέες παραλίες συνολικού μήκους 410 μέτρων, κυματοθράφστης και ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, συθέτουν την εικόνα που σχεδιάζεται για τον κόλπο του Δερματά και την περιοχή της παλιάς ηλεκτρικής στο Ηράκλειο. Με 2 ταχύτητες κινεί το τουρισμό στην Κρήτη, καθώς η ανατολική πλευρά καταγράφει απώλειες στην εστίαση παρά την άνοδο των καταλυμάτων, ενώ η δυτική πλευρά αναπτύσσεται και στους 2 κλάδους. Υπό ΕΔΗΝ εκπέμπει SOS για το νοσοκομείο των Χανίων λόγω τραγικών ελλείψεων προσωπικού, καθώς τα επείγοντα υπηρετούν μόλις 2 γιατροί και στην παθολογική καλύπτονται μόνο 3 από τις 12 οργανικές θέσεις. Συνεχή είναι τα περιστατικά μεθύς ανηλίκων, με τις αρχές να προχωρούν σε 3 συλλήψεις, 2 δρών και 1 γυναίκας, και δαιμόνων των ανηλίκων σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις σε Χανιά και Ηράκλειο. Ανώτερος αξιωματικός του Πενταγώνου άσκησε πιέσεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ζητώντας να του εξηγήσουν πώς προχωρούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης, καθώς η Ουάσιγκτον επανεξετάζει τις δυνάμεις της στην Ήπειρο. Πέθανε ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλατίκ, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία του μουσουλμάνου της Βοσνίας στη Σεμπρένιτσα το 1995. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, 2 ώρες ζωή, 2 ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω πως

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μόλις μία εβδομάδα απομένει για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στο κτηματολόγιο, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει οριστικά στις 3 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις επεκτάσεις των παλιών ορίων του Δήμου Ηρακλείου που καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις. Σε κόκκινο συναγερμό τίθονται Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι αύριο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με απαγορεύσει δραστηριότητες με φωτιά. Ενισχυμένη ετοιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες και περιορισμός πρόσβασης σε ευάλωτες περιοχές. Μειωμένες κατά περίπου 20.000 είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Ωστόσο, η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της ανησυχίας. Οι ροές προς το νησί στο Κτάμινο ανέρχονται περίπου στις 12.500. Η δολιοφθορά στη γεώτρηση του Λαρανίου έχει πυροδοτήσει σφοδρές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στο Δήμο Γόρτινας. Ο Δήμαρχος Μιχάλης Κοκολάκης έκανε λόγο για ένα νοσηρό κλίμα στην περιοχή και αποφάσισε να προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη. Στη Βουλή μεταφέρεται αύριο ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μηνώα Παιδιά Δώση Ελπίδα τα αιτήματά του. Εκπροσώπηση του Συλλόγου θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής, αναδεικνύοντας τις εκκρεμότητες που παραμένουν σχεδόν 5 χρόνια μετά τον σεισμό. Αντιδράσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Ομοσπονδία καταγγέλει την απουσία ρυθμίσεων για τα πάγια αιτήματα των γεωτεχνικών και αντιτίθεται στις υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού. Αυστηρότεροι γίνονται οι έλεγχοι στην Αλία, με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προβλέπει υψηλότερα πρόστιμα, ακινητοποίηση σκαφών και κατασχέσεις αλλιευμάτων και εξοπλισμού. Στα αθλητικά. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε Όφη. Η κριτική ομάδα αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ την Τσετσεκά στη Σόφια στη ρεβάν της νίκης του με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο για να σφραγίσει την πρόκριση στη League Face του Europa League. Την πρόκριση στη League Face του Conference League θα επιδιώξουν απόψε στις 8 ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπραν και την Χράντετς αντίστοιχα. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 37 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας αγαπημένες φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο

Μόνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη, για 2 ώρες θα είμαστε εδώ. Είναι Αύγουστος ακόμα, ο μήνας των διακοπών, και ξέρετε, υπάρχουν εποχές που περνούν και χάνονται και υπάρχουν εποχές που μένουν για πάντα μέσα μας. Το καλοκαίρι ανήκει σίγουρα

Νομίζω ότι υπάρχει κάτι μαγικό στα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων. Οι μέρες έμοιαζαν ατελείωτες και οι διακοπές σαν μία ολόκληρη ζωή. Δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα, δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Το μόνο που υπήρχε ήταν παιχνίδι, αυτός ο πολύ ωραίος ήλιος και φυσικά η πάρα πολύ ωραία ανεμελιά. Κάθε πρωινό έκρυβε μία νέα περιπέτεια και κάθε βράδυ έκρυβε μία όμορφη κούραση. Ίσως για αυτούς τους λόγους τα παιδικά καλοκαίρια παραμένουν τόσο φωτεινά στις μνήμες μας, γιατί ήταν γεμάτα από ελευθερία αλλά και αθωότητα.

Η θάλασσα έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να μας ηρεμεί, αρκεί να σταθεί κανείς μπροστά της και να ακούσει τον ήχο των κυμάτων. Μοιάζει σαν να παίρνει μαζί της τις σκέψεις μας και την ένταση της καθημερινότητας. Κάθε καλοκαίρι επιστρέφουμε σε αυτήν σαν να συναντάμε ένα παλιό φίλο. Η θάλασσα δεν μας ζητά τίποτα, μόνο να αφαιθούμε για λίγο στη γαλήνη της.

Κάθε νησί έχει το δικό του χαρακτήρα και τη δική του ιστορία. Υπάρχουν κάποια νησιά, ας πούμε, που μπορεί να σε κερδίζουν με την ηρεμία τους και άλλα με τη ζωντάνια τους. Τα λευκά σπίτια, τα στενά σοκάκια και τα λιμάνια γεμάτα από φως συνθέτουν κάποιες εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται. Τα νησιά δεν είναι μόνο τόποι για να κάνουμε τις διακοπές μας, είναι συναισθήματα, είναι αναμνήσεις και στιγμές που κουβαλάμε μαζί μας όταν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας.

Οι διακοπές δεν είναι σε καμία περίπτωση πολυτέλεια. Είναι μια ευκαιρία να απομακρυνθούμε για λίγο από τους καθημερινούς και γρήγορους ρυθμούς της ζωής, να ξαναβρούμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν ταξιδεύουμε μακριά ή κοντά. Σημασία έχει να αλλάζουμε παραστάσεις και να γεμίζουμε με νέες εικόνες. Γιατί κάθε διάλειμμα μας βοηθά πάντα να επιστρέφουμε πιο ήρεμοι και φυσικά πιο δυνατοί.

Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.

0: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Μα πείτε μου, δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη μαγεία στα βράδια του καλοκαιριού? Ο αέρας που γίνεται έτσι λίγο πιο δροσερός, οι συζητήσεις πιο χαλαρές και ο χρόνος ακόμα μοιάζει να κυλάει πιο αργά. Είναι αυτές οι βόλτες που κάνουμε χωρίς κανένα προορισμό, τα γέλια με τις παρέες μας και οι στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν όμορφες. Τα καλοκαιρινά αυτά βράδια έχουν τη δύναμη να μετατρέπουν το συνηθισμένο σε ξεχωριστό. Εύχομαι να ζήσετε πάρα πολλές τέτοιες όμορφες στιγμές φέτος το καλοκαίρι.

Πόσες φορές άραγε έχουμε σηκώσει το βλέμμα στον ουρανό ένα καλοκαιρινό βράδυ. Τα αστέρια μοιάζουν πολύ πιο φωτεινά και πολύ πιο κοντά και μας θυμίζουν πόσο μικροί είμαστε μέσα σε αυτό το χαοτικό σύμπαν, αλλά και πόσο σημαντική είναι η κάθε στιγμή που ζούμε. Κάτω από αυτόν λοιπόν τον υπέροχο έναστρο ουρανό γεννιούνται όνειρα, σκέψεις, αλλά και συζητήσεις που δύσκολα ξεχνιούνται.

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που φέρνει τους ανθρώπους λίγο πιο κοντά, οι παρέες μεγαλώνουν, οι συναντήσεις γίνονται πιο συχνές και φυσικά οι στιγμές πιο ανέμελες. Υπάρχουν αρκετές έτσι σχέσεις και φιλίες που γεννήθηκαν ένα καλοκαίρι και κράτησαν μια ζωή. Ίσως γιατί οι καλοκαιρινές οι αναμνήσεις έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Είναι συνδεδεμένες με αυτή τη χαρά, με αυτό το φως και με αυτή την ελευθερία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κινητοποιούνται οι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης που απαιτούν έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Οι δήμοι αμφισβητούν τη φιλοσοφία του τέλους που καταλήγει εξ ολοκλήρου στα κρατικά ταμεία και απαιτούν την επιστροφή των εσόδων στις τοπικές κοινωνίες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε Ιερά Πέτρα και Σιτία για τη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες καθώς και 42.820 ευρώ. Πάνω από 35.000 ημέρες άδειας και 3.000 ρεπό και αργίες οφείλονται στο νοσηλευτικό προσωπικό του Παγνή σύμφωνα με τους εργαζόμενους οι οποίοι καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις. Από τις αρχές του έτους έχουν αποχωρήσει 85 εργαζόμενοι, ενώ ζητείται άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και κάλυψη των οργανικών θέσεων. Σοβαρό επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας μεταξύ αδελφών στην Κίσαμο. 38χρονος φέρεται να πύλησε με κυνηγητική καραμπίνα τον 37χρονο αδελφό του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μπροστά μάλιστα στα μάτια του 8χρονου ανιψιού του. Ο 38χρονος έχει συλληφθεί. Για την 1η Οκτωβρίου μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου, ενώ οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται πριν από τον Οκτώβριο του 2028. Στο μεταξύ, καύσωνας, ξηρασία και λειψιδρία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία για την εξέλιξη της νέας οδειάς. Περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία επαναφέρονται στο τραπέζι των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας. Κυβερνοεπίθεση σε 3 βρετανικά αεροδρόμια του ομίλου Μάγκ οδήγησε στην κλοπή προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων πελατών. Η επίθεση δεν επηρέασε τις πτήσεις ή τη λειτουργία τους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Για πάρα πολλούς ανθρώπους το καλοκαίρι συνδέεται με τις πιο έντονες αναμνήσεις που έχουν στην καρδιά τους, κάποιες πρώτες ματιές, κάτι όμορφα βλέμματα, κάποιες βόλτες δίπλα στη θάλασσα, κάτι συζητήσεις που κρατούσαν μέχρι πολύ πολύ αργά, μέχρι το ξημέρωμα. Ανεξάρτητα τώρα από το πώς εξελίχθηκαν όλα αυτά, οι πρώτοι έρωτες μένουν χαραγμένοι μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, ιδιαίτερα έτσι οι καλοκαιρινοί, όχι μόνο για τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσαμε, αλλά και κυρίως για τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσαμε τότε.

Κάποιες αναμνήσεις δεν έχουν έτσι τη δική τους μυρωδιά. Το γιασεμί, ας πούμε, το αντιλιακό, το αλάτι, το θαλασσινό, η μυρωδιά της θάλασσας, η ζεστή, η άμμος. Αρκεί δηλαδή μία μόνο μυρωδιά από το καλοκαίρι για να μας ταξιδέψει και να μας πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω. Να θυμηθούμε ανθρώπους, να θυμηθούμε μέρη και στιγμές που μπορεί και να τα είχαμε ξεχάσει. Το καλοκαίρι λοιπόν έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να αποθηκεύει συναισθήματα, καταστάσεις βαθιά μέσα στη μνήμη μας. Γι' αυτό λοιπόν το νου σας και φέτος το καλοκαίρι, τις στιγμές, το νου σας, τις στιγμές που δημιουργείτε, γιατί κάποτε και αυτές αναμνήσεις θα είναι.

Βέβαια, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τις γιορτές και με τα πανηγύρια κυρίως. Η μουσική, τα τραγούδια, ο χορός και οι άνθρωποι που μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι δημιουργούν έτσι μια αίσθηση κοινότητας. Είναι αυτές οι στιγμές που ενώνουν γενιές και γενιές και κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις πολλών χρόνων. Και κάθε τέτοια βραδιά φυσικά γίνεται μια όμορφη ανάμνηση. Πανηγύρια στα νησιά μας αλλά και στην Κρήτη εδώ πολλά. Να τα απολαύσετε, να πηγαίνετε και να τα χαίρεστε.

Κάθε εποχή έχει και τους δικούς της ήχους. Το καλοκαίρι τώρα οι ήχοι οι γνωστοί είναι τα κύματα της θάλασσας, τα γέλια των παιδιών, κάτι μουσικές και τραγούδια που ακούγονται πάντα από ένα σπίτι ή τέλος πάντων από μακριά. Τα τζιτζίκια φυσικά, τα τζιτζίκια. Αυτοί τώρα οι ήχοι φαίνονται και γίνονται φυσικά το soundtrack των διακοπών μας. Και πολλές φορές αρκεί μόνο να τους ακούσουμε για να νιώσουμε ξανά αυτή την αίσθηση του καλοκαιριού.

Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι

0: Είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο! Μουστάκας!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο! Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Λίγες μόνο εικόνες μπορούν να συγκριθούν με ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα. Μα δεν είναι καταπληκτικό? Ο ουρανός γεμίζει χρώματα, η μέρα αποχαιρετά αργά και δίνει τη θέση της στη νύχτα. Είναι αυτή η στιγμή που σαν να μας καλεί όλους και όλες να σταματήσουμε για λίγο και να παρατηρήσουμε αυτή την ομορφιά. Ίσως γι' αυτό τα ηλιοβασιλέματα συγκινούν τόσο πολύ τους ανθρώπους.

Κάθε ταξίδι είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους τόπους, αλλά και τι άλλο, και νέες πλευρές του εαυτού μας. Το καλοκαίρι μας ενθαρρύνει να βγούμε από τη ρουτίνα και να εξερευνήσουμε όχι μόνο τους τόπους, αλλά και τον εαυτό μας, γιατί ξέρετε, όταν αλλάζουμε περιβάλλον, σκεφτόμαστε διαφορετικά, ερμηνεύουμε διαφορετικά, συζητάμε διαφορετικά. Δεν έχει σημασία αν το ταξίδι είναι μεγάλο ή μικρό. Αυτό που μένει είναι πάντα οι εμπειρίες, οι εικόνες και οι ιστορίες που παίρνουμε μαζί μας.

Καθώς το καλοκαίρι προχωρά, αρχίζει να εμφανίζεται μια γλυκιά νοσταλγία. Ο Αύγουστος έχει πάντα κάτι μελαγχολικό και όμορφο μαζί. Μας θυμίζει ότι οι πιο όμορφες εποχές δεν κρατούν για πάντα. Ίσως γι' αυτό προσπαθούμε να τις ζήσουμε όσο πιο έντονα μπορούμε, για να έχουμε κάτι όμορφο να θυμόμαστε όταν αυτές περάσουν. Σε λίγες ημέρες περνάει και ο Αύγουστος, αλλά ξέρετε κάτι, εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης μια χαρά ωραίες μέρες θα μας χαρίσουν, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε κι άλλο τις διακοπές μας τις καλοκαιρινές.

Σκέφτομαι πως ίσως τελικά το καλοκαίρι να μην είναι μόνο μία εποχή του χρόνου ή να είναι μία αίσθηση ελευθερίας, αισιοδοξίας, να είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε, οι στιγμές που μοιραζόμαστε, οι αναμνήσεις που δημιουργούμε. Και ακόμη και όταν αυτό τελειώσει, θα αφήσει μέσα μας κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Μία ζεστασιά και στιγμές που θα μας συντροφεύουν για όλο το χρόνο μέχρι να φτάσουμε να έρθει το επόμενο καλοκαίρι.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμάχας Ιλαρίων μας προσκαλεί όλες και όλους σε μια βραδιά γέλιου και κριτικού γλυντιού στο προάβλιο του σχολείου του χωριού. Εκεί θα συμβούν όλα αυτά. Εκεί περίπου στις 9.30 το βράδυ ο Στάθης Μονιάκης θα μας χαρίσει άφθονο γέλιο, ενώ τη μουσική διασκέδαση

θα αναλάβουν ο Γιάννης Χουλάκης και ο Μανώλης Καπαρουνάκης. Μην το χάσετε, θα είναι μια βραδιά με χαμόγελα, τραγούδια, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως θα διατεθούν βιβλία στο χώρο, τα έσοδα των οποίων θα προσφερθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε αύριο Παρασκευή, 9:30 το βράδυ, στην Αρμάχα Παιδιάδος, στο προάβλιο του σχολείου.

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η απόψινή μας καλοκαιρινή διαδρομή. Ταξιδέψαμε μαζί σε παραλίες, σε νησιά, σε ηλιοβασιλέματα και αναμνήσεις που έχουν αφήσει έτσι το δικό τους στίγμα στις ζωές μας. Ελπίζω τα τραγούδια και οι σκέψεις της βραδιάς να σας έκαναν να χαμογελάσετε και να θυμηθείτε τα δικά σας όμορφα καλοκαίρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Να απολαμβάνετε κάθε μικρή και μεγάλη καλοκαιρινή στιγμή, γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις δημιουργούνται συχνά εκεί που δεν το περιμένουμε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη. Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στο ακρογιάλι. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα ναρκωτικών στο Λασίθι. 6 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ιεράπετρα και Σιτία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 132,9 γραμμάρια κοκαίνης, 42.820 ευρώ, κάναβη, κινητά τηλέφωνο και εξοπλισμός, ενώ κατασχέθηκαν επίσης ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μία εβδομάδα απομένει για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει τα κινητά τους στην κτηματογράφηση των επεκτάσεων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά μεταξύ άλλων ακίνητα που κατοχυρώνονται με χρησιτησία, εκκρεμείς αποδοχές κληρονομιάς και συμβόλαια που έχουν γίνει από το 2021 και μετά. Όσα κίνητα δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα, κινδυνεύουν να καταχωριστούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη μετά τη δικαστική προσφυγή που αποτελεί συνέχεια ως μόνη λύση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των τουριστικών δήμων της Κρήτης για την επιστροφή μέρους των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση στις τοπικές κοινωνίες. Με πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου, οι δήμαρχοι εξετάζουν κοινή νομική και πολιτική παρέμβαση, ζητώντας αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των εσόδων. Η πρόταση προβλέπει 48% να επιστρέφει στους δήμους, όπου εισπράττεται το τέλος, 12% να κατευθύνεται σε ένα μηχανισμό αλληλεγγύης για άλλους δήμους και 40% να παραμένει στο κράτος. Στόχος είναι οι περιοχές που ζυγώνουν το μεγαλύτερο τουριστικό βάρος να αποκτήσουν πόρους για υποδομές, ίδρυυση, καθαριότητα και έργα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε Όφη. Η κριτική ομάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Τσεσεκά στη Σόφια στη ρεβάνς της νίκης του με 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο για να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Περισσότερο όμως από τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο Τσβολιοντόπουλο. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές στο Ράδιο Κρήτη. Πριν από 2 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι στο Βασίλειο Λεύσκη ανάμεσα στην Τσεσεκά και τον Όφη. 0-0 το αποτέλεσμα. Όφη που είναι το μεγάλο φαβορί μετά το 3-0 του Παγκριτίου Σταδίου την περασμένη Πέμπτη. Και τη γη ομάδα η οποία ξεκίνησε το παιχνίδι με κάποιες αλλαγές, γιατί ο Κοστούλας λόγω τραυματισμού έμεινε εκτός εντεκάδας. Έτσι, ο Χριστογιώργος είναι τερματοφύλακας. Στην άμυνα τριάδανε Πούγκουρα, Σιέλη και Νικολάου. Στο δεξί άκρο ο Ιταλός ο Ντίκμαν. Αριστερά ο Θανασίου. Τριάδα στη μεσαία γραμμή με Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη και Αποστολάκη. Και επιθετικό δίδυμο είναι ο Ταξιάρης Φούντας με τον Τιάγκο Νούσο, αετόρο λόγω της τακτικής που ακολουθεί. Ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης έμεινε εκτός ενδεκάδας. Περίπου 500 φίλαθλοι του Όφη βρίσκονται στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη και ενισχύουν την αγαπημένη της ομάδα, δημιουργώντας μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 3ο λεπτό, χωρίς γκολ μέχρι στιγμής. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ χάνει με 1-0 στο ημίχρονο από την Μπραν στην Νορβηγία, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 με τη Χράντες στο Κράλοβε της Τσεχίας στο πρώτο ημίχρονο. Χριστίνα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Σε κατάσταση υψηστής ετοιμότητας στήθονται υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, καθώς για αύριο Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 3 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Έκτακτα μέτρα με απαγορεύσεις σε δραστηριότητες με φωτιά, ενώ ενισχυμένη θα είναι και η ετοιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες και περιορισμός πρόσβασης σε ευάλωτες περιοχές. Η τουριστική σεζόν στην Κρήτη κινείται με διαφορετικές ταχύτητες, καθώς ενώ τα καταλήμματα καταγράφουν αυξημένα έσοδα, η εστίαση παρουσιάζει απώλειες. Στο Ηράκλειο, ο τζίρος των καταλήμματων αυξήθηκε κατά 12,2%, αλλά η εστίαση μειώθηκε κατά 3,1%, ενώ στο Λασίθι διαμονή ενισχύθηκε 4,7% και η εστίαση υποχώρησε στο 3,4%. Αντίθετα, Χανιά και Ρέθυμνο καταγράφουν άνοδο και στην εστίαση κατά 4 και 3,5% αντίστοιχα. Θετικές είναι εκτιμήσεις για τη φετινή υλοκομική περίοδο στην Κρήτη, καθώς τα ελαιόδεντρα εμφανίζουν αυξημένη καρποφορία. Ωστόσο, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένοι πληθυσμοί δάκου σε ορισμένες περιοχές. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί ως και 3 ψεκασμοί σε περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στη Μεσαρά έχει γίνει ένας λόγω των καιρικών συνθήκων. Παράλληλα, στο Δήμο Μαλεβιζίου καταγράφεται καρπόπτωση που αποδίδεται στο ρηχίτι της ελιάς, με τους παραγωγούς να καλούνται να συμβουλευτούν.

0: ζητήσουν χρήματα και τη μαλφή σε σακούλες έξω από τα σπίτια τους. Θύματα έπεσαν δύο άντρες, 75 και 65 ετών, και μία 67χρονη γυναίκα. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και υπενθυμίζουν ότι ο ΔΔΕ δεν ζητά ποτέ την παράδοση χρημάτων ή αντικειμένων αξίας με αυτόν τον τρόπο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εγκαθιστά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας επίγειο δορυφορικό σταθμό, ο οποίος αποτελεί κέντρο επιχειρησιακής επικοινωνίας με το ελληνικό σμήνωστο μικροδορυφόρων, παρέχοντας υπηρεσίες τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων. Παράταση μέχρι και την 1η Οκτωβρίου παίρνει υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά. Ακόμα προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του 2028. Τέσσερις φορολογικές εκκρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, χιλιάδες φορολογούμενοι. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναδρομικά ποσά που εισπράχθηκαν το 2025, γονικές παροχές χρημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποβιασάντων, καθώς και δηλώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό. Στη διεθνή ειδησιογραφία, περισσότερα από 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χυμάρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης σε τρία βρετανικά αεροδρόμια, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος αεροδρομίων του Μάντσεστερ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση δεν επηρέασε τις πτήσεις ή τη λειτουργία των αεροδρομίων. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 37 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

σπάσω. Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνηθίσαι.

0: και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την καρδιά μου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.